0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί.

0: βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
2: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice. And I love every

0: Χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro-Food & Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro-Food & Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Άσε, είμαι να σκάσω.
7: Τι έπαθες?
6: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
7: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
6: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
7: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε?
7: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
5: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
11: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
12: Good morning.
11: Στα γαλλικά?
12: Bonjour.
11: Στα ιταλικά?
12: Buongiorno.
11: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου. Στο
13: Πελοπόννησος FM 103,9.
11: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, στο πιλωτήριο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου στο κόκπιτ. Πιστός συγκυβερνήτης. Έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην Πάτρα μας, στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, τις ανεβάζουν για κανένα θέατρο, στην πόλη που προϊονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα παλιά.

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον έτος Οσίας Ιερίας και Αγίου Υπατίου Μάρτυρος, λέει το εορτολογιό μας. Παράλληλα σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Βγείτε εκεί στον ποδηλατόδρομο της πόλης μας να κάνετε ορθοπεταλιές. Και θα το πω, αν και είναι γλωσσοδέτης, Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Ρωτήστε όλοι τι είναι αυτό ακριβώς. Λέει εδώ η επιστήμη ότι είναι η συγγενή συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω. Αυτές οι παγκόσμιες ημέρες φοβερές. Τι άλλο θα φτιάξει ο καπιταλισμός, που θα έλεγε ένας φίλος μου κομμουνιστής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 21 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 75%. Ηλιοφάνεια με 27 βαθμούς, ταβάνι προβλέπει η ΕΜΗ. Έτσι λέει εδώ το κουτάκι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6:03 πρώτα λεπτά και να βασιλεύει στις 8:43, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς και φτιάχνει τη διάθεσή μας. Αν και αυτές οι εναλλαγές του καιρού, οι αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, μας έχουν προκαλέσει και ένα μικρό μπουκοματάκι, αλλά προχωράμε κανονικά στην εκπομπή μας.

Καλημέρες, πολλές καλημέρες στους φίλους μας. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό. Ό,τι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, όλοι, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας, ο κυματοθράφστης σας στο 2610-312-530 στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στα παιδιά και στους μαθητές και στους δασκάλους και στις δασκάλες από το 5ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας, που αυτή την ώρα μεταβαίνουν στην Πλάζ για να καθαρίσουν την ακτή από τα σκουπίδια και μας ακούν. Πολλές καλημέρες. Με Game of Thrones ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Τα παιχνίδια των θρόνων. Ελληνιστή από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά της HBO και στην ελληνική πολιτική σκηνή μεταφορά με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα να ανακατεύει εκ νέου την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην κεντροαριστερά. Οι εργασίες επεκτείνονται πλέον πέρα από τα όρια της αντιπολίτευσης με την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καριστιανού, με την αναμενόμενη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τα έχουμε πει πρώτοι εδώ στον Πελοπόννησο FM, η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πολιτική άνοιξη νούμερο 2, το sequel. Και τις δημοσκοπήσεις να έρχονται και να αποτυπώνουν το πώς αναδιαρθρώνεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Με τελευταία την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, τη Νέα Δημοκρατία να αγγίζει το 30%, 29,5% για την ακρίβεια, και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εδραιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, δεν ξεπερνούν όμως τα ποσοστά του το 17-18%. Σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ ο πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον επικεφαλής της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, έτσι, του κόμματος της Ελλάς, έχει 15,5%. Η μεγάλη μάχη γίνεται για την τρίτη θέση, για το χάλκινο μετάλλιο, ανάμεσα στο Πασόκ και τη Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με το ποσοστό που σας είπα, το 25,5%. Θα με ρωτήσετε για τα άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ έχει ποσοστό 6%, η Ελληνική Λύση έχει 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και η Φωνή Λογικής οριακά μπαίνει στη Βουλή με 3%. Εκτός Βουλής φαίνεται πως μένει το ΜέΡΑ 25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται στο 2%, στο 1% βρίσκονται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Δημοκράτες και η Νίκη.

Καλημέρα, στον Σωτήρη τον Κεφάλαιο μου λέει: Κωνσταντίνε, καλημέρα. Θερμό καλοκαίρι θα έχουμε. Θερμό πολιτικά. Εύχομαι να είναι μόνο πολιτικά. Και να μην έχουμε τίποτα καύσωνες στη θερμοκρασία και καύσωνες στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας. Καλημέρα να δώσουμε στην Νίκη Ραμπαβίλα στο Αίγιο που μας παρακολουθεί. Καλημέρα στην Ελευθερία Ματσούκη, στο Μάκη τον Χριστόπουλο. Καλημέρα στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα, στον Τάκη Παπαδόπουλο, που και αυτός είναι εδώ συντονισμένος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που αναλύουμε της ΠΑΛΣ, παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με ποσοστό 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, έχει ακόμα δρόμο να καλύψει αν τον αφήσει ο πρώτος. Υψηλό ποσοστό έχει ο Κανένας. Το όνομά μου είναι Κανένας. Έχετε δει την παλιά ταινία Western? Το όνομά μου είναι Κανένας, ή ο Κανένας που κορόιδεψε τον Κύκλοπα πολύφημο. Σε μονοψήφια νούμερα κινούνται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, η Μαρία Καρεχιανού με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 5%. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές μετακινήσεις ψηφοφόρων προς τα υποδιαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρεστιανού. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής του προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενο, καθώς το 55% όσων είχαν ψηφίσει το κόμμα στις εκλογές του Ιουνίου 2023 δηλώνουν ότι θα στήριζαν ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό την ηγεσία του, την Ελλάς δηλαδή. Παράλληλα, ο Τσίπρας προσελκύει το 10% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 7% του ΠΑΣΟΚ και ένα 4% από τη Νέα Δημοκρατία, όσο περίεργο και αν φαίνεται.

Σε τρία βασικά μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας, συνεχίζοντας το μαραθώνιο των παραδοσιακών εξετάσεων για τη φετινή χρονιά. Τα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, και τη βιολογία για τους υποψηφίους των σπουδών υγείας. Έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των υποψηφίων. Σε λίγα λεπτά, από λεπτό σε λεπτό, θα ξεκινήσει η διανομή των θεμάτων, με τη διάρκεια της εξέτασης να ορίζεται στις 3 ώρες. Χρόνια πολλά σε φίλους και φίλες που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Καλημέρα στο Ριγανόκαμπο, στο Oregon Valley της Πάτρας, στο Μάκη τον Πακόπουλο, ο οποίος έχει γενέθλια, δεν λέμε ηλικίες. Χρόνια πολλά στον Φώτη Νικολάου. Χρόνια πολλά στην Γεωργία Γεωργοπούλου. Χρόνια πολλά στον Λάμπρο Αντίοχο για τα γενέθλιά σας. Σας πρόδωσε το φατσοβιβλίο το Facebook. Καλημέρα και στον επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Σπύρο Σκιαδαρέση, που και αυτός είναι εδώ συντονισμένος.

Θερμό καλοκαίρι, Σωτήρι μου, ναι. Μου λέει ο Σωτήρης και για τις φωτιές που έχουν γίνει κανονικότητα. Θερμό καλοκαίρι, βλέπουμε τι γίνεται όμως πέρα από τις φωτιές και στη Μέση Ανατολή που έχουμε νέα ανάφλεξη. Μια νύχτα κόλασης για την ακρίβεια στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τη ΣΥΠΑ να κλιμακώνουν επικίνδυνα την κατάσταση, να βάζουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός που είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο. Λέμε τώρα τέλος πάντων ότι είναι σε ισχύ. Το Ιράν εξαπέλυσε, φίλες και φίλοι, νέες επιθέσεις με drones και πυράβλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, χωρίς όμως να πλήττει τους στόχους του. Και ως αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν δεξαμενόπλιο που έπλε προς το Ιράν, αλλά και στρατιωτική βάση στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από εδάφη του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν στον αέρα, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από την αντιεροπορική άμυνα του Βασιλείου και των ΗΠΑ. Ακόμη καταστράφηκαν τρία drones που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με τα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ, και πάλι η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε πως έπληξε άδειο δεξαμενόπλιο που προσπαθούσε να πλέψει προς ιρανικό λιμάνι στον Αραβικό κόλπο. Μια περίεργη ανάφλεξη και πάλι, μία τα βρίσκουν, μία τα χάνουν, και όλα αυτά, ξέρετε, δεν φαίνεται να έχουν ένα τέλος. Είναι μία ατέρμονη κατάσταση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει πάλι φωτιές και στην παγκόσμια οικονομία. Βλέπω για παράδειγμα εδώ το ρεπορτάζ από διεθνή πρακτορία, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνει νέα όθηση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο στα $97 ανά βαρέλι στις συναλλαγές τις σημερινές, και αυτές οι εξελίξεις συντηρούν ένα ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις αγορές πετρελαίου. Το αμερικανικού τύπου αργό WTI επιστρέφει σε υψηλότερα επίπεδα, διαπραγματεύεται γύρω στα $95 το βαρέλι, φίλες και φίλοι, μετά την πτώση κάτω τα $90 που είχε την περασμένη εβδομάδα.

Καλημέρα στην Πάρο, μας ακούν και εκεί. Καλημέρα στο Δημήτρη Τσερετζούλια που βρίσκεται στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου θα φτιάξω. Πάρα πολύ ωραία. Να περνάτε πολύ όμορφα, Δημήτρη μου. Να περνάτε πολύ όμορφα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει τώρα για δουλειά. Μου λένε εδώ ότι έχει αρκετή κίνηση και προς Οβριά και προς το κόμβο Κουρτέση. Μπαίνω, βγαίνει ο κόσμος, πάει στις δουλειές του και είναι λογικό να υπάρχει ουρά. Οπότε λίγη προσοχή στους οδηγούς που μας ακούνε τώρα, να πάμε στις δουλειές με ασφάλεια και να γυρίσουμε επίσης με ασφαλεία.

Καλημέρα και στους φίλους μας, τους ναυαγοσώστες που έχουν πάρει ήδη τις θέσεις τους στους πύργους, στις παραλίες της Πάτρας και επιτηρούν τις πολυσύχναστες ακτές. Έτσι, καλημέρες στους πύργους στη Ροδινή, στο Ακταίο, στον Άγιο Βασίλειο, στις Δάφνες, στα Βραχνέικα που είναι δύο, στην Πλάζ επίσης δύο, στο Καβούρι, στο Καστελόκαμπο, στο Ρίο, στο Ψαθόπυργο, στα Αραχοβίτικα. Μας ακούν οι ναυαγοσώστες μας, πολλές καλημέρες, καλή δύναμη, να μας προσέχετε. Καλημέρες και στους φίλους μας στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών που ετοιμάζονται για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου στην Πάτρα. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα τραβήξει τα βλέμματα και θα φέρει κόσμο, πολύ κόσμο στην πόλη της Πάτρας, πολύ κόσμο, άρα και χρήμα, άρα και εξωστρέφεια και προβολή. Καλημέρες σε όλη την ομάδα, ιδιαίτερα στους Κώστιδες Κώστα Καλογερόπουλο και τον Κώστα Γεωργόπουλο. Καλημέρες και στον Τάκη Ρούντο και σε όλη την ομάδα του ΙΟΠ.

0: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα φίλος ακροατής μια φωτογραφία από μια εκδήλωση γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ που έκλεισε 50 χρόνια ζωής στην ελληνική αγορά. Και αυτό τώρα, αν δεν είναι καψόνι, αν δεν είναι τρολάρισμα, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω. Αν το ξεπερνάει την έννοια της απλής αστικής ή θεσμικής ευπρέπειας και ευγένειας και όπως θέλετε πείτε το, βάλανε στο ίδιο τραπέζι, στο τραπέζι νούμερο 6 εντωμεταξύ, που μάλλον σε αυτό προσθέθηκαν και άλλα δύο εξάρια έτσι, να κάτσουν Γεωργιάδης, Άδωνης, Κωνσταντοπούλου Ζωή και Νίκος Ανδρουλάκης. Τους βάλανε στο ίδιο τραπέζι. Βεβαίως δεν κάτσανε δίπλα-δίπλα, ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη που είναι στα δικαστήρια, έτσι, εμηνύσεις και λοιπά. Κάθισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος να κάνει τον πυροσβέστη, τον κυματοθράφστη. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, σίγουρα. Και από την άλλη πλευρά, επίσης ένας κύριος κάθεται ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως θα έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα στον Ηλία το Γιαννιά. Είναι και αυτός μαζί μας. Μας παρακολουθεί και μας αγαπάει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρες και στον Ψαθόπυργο. Πολλές καλημέρες στον Γιάννη και στον Δημήτρη Αλεξόπουλο. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πρέπει να είναι η φωτογραφία του αιώνα. Ναι, αυτό γι' αυτό το ανέφερα και εγώ. Ευχαριστώ τον φίλο που μου την έστειλε. Είναι η φωτογραφία του αιώνα. Και δεν είναι φωτομοντάζ. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους μας αυτό. Ή έχει συμβεί σε όλους μας να μας βάλουν να κάτσουμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που τους βλέπεις και σου γυρίζουν τάντερ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όσο ακραία και αν ακούγεται. Αναγκαστικά για λόγους αστικής ευγένειας πρέπει να πεις ένα τυπικό καλησπέρα, έστω με τα δόντια καλησπέρα, έτσι κάπως καταλάβατε, ή ξέρω εγώ, να ρίξεις και μια-δυο άγριες ματιές, σου λέει μη με ενοχλήσεις, δεν σε ενοχλώ, και να το πάρει ο άλλος το μήνυμα. Σε όλους μας έχει τύχει. Σε όλους μας τυχαίνει, σε όλους μας μπορεί να ξανατύχει. Πόσο μάλλον σε πολιτικούς που αναγκαστικά πρέπει να βρεθούν σε ίδιες καμιά φορά κοινές εκδηλώσεις. Καλημέρα να δώσω στη Λουκία της Στασινού που και αυτή μας παρακολουθεί την εκπομπή. Σωστός μου λέει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Αλεξόπουλο και αυτός είναι εδώ. Καλημέρα και στο Φάνη τον Αλεξόπουλο. Η ώρα είναι 8:30, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή μιλάμε για Τσίπρα και σε άλλες εκπομπές και στις δικές μας εκπομπές έχουν μιλήσει αρκετοί για Τσίπρα, έχουν μιλήσει αρκετοί για Καριστιανού, για να έχουμε και ένα σαμαρικό μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κακά τα ψέματα μπορεί να τον πεις και ότι είναι και εξ απορρίτων του Σαμαρά, μήπως μας αποκαλύψει κάτι. Αν θα γίνει κόμμα, που θα γίνει, πώς θα λέγεται το κόμμα, και γενικότερα να συζητήσουμε μαζί του για τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν σας τον αποκαλύπτουμε ακόμα, θα τον ακούσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στον Πελοπόννησο FM μιλούν όλοι, και κυβερνητικοί και αντιπολιτευτικοί και μητσοταγικοί και καραμαλικοί και σαμαρικοί και παπανδρεϊκοί και καριστιανικοί και όλοι και τσιπρέοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μερικές ανάσες, ήπιαμε δύο τσούρες καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Πελοπόννησος FM, ο σταθμός, 103,9 η συχνότητα, Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, λίγο μπουκωμένος από αυτές τις εναλλαγές στη θερμοκρασία πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, κάνει την ψυχρούλα του, ειδικά όταν κατεβαίνεις στη δουλειά με το μηχανάκι. Στη διάρκεια της ημέρας έχουμε τροπικές θερμοκρασίες και το βράδυ ξανά ψυχρούλα. Βέβαια θα σταθεροποιηθεί ο καιρός, γιατί μπήκαμε ήδη στο καλοκαίρι. Να δούμε πού θα σταθεροποιηθεί το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές εξελίξεις. Σας είπα νωρίτερα όλα όσα αναφέρει και καταγράφει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η νέα δημοσκόπηση με την μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού, Καριστιανού και ΠΑΣΟΚ. Το Τσίπρα να εδραιώνεται δημοσκοπικά με βάση όλα όσα βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Τη Νέα Δημοκρατία να είναι εκεί κοντά στο από το 25 μέχρι το 30% σε αυτές τις διάφορες δημοσκοπήσεις να παίζει σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχει ένας άγνωστος Χ ακόμα σε αυτή την εξίσωση, αυτός άγνωστος Χ είναι το θρυλούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σίγουρα θα είναι θερμό καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε και χθες σε μια εκδήλωση, ή προχθές στα Ποσειδόνια ήταν, νομίζω, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά, λέει, το 2027. Οπότε αν ιδρυθούν και άλλα κόμματα, πόσο μάλλον το κόμμα Σαμαρά, θα έχει περισσότερο χρόνο να ετοιμαστεί για αυτή την ρήξη με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Πολιτικές εξελίξεις λοιπόν. Μαζί μας έχουμε έναν πολύ έμπειρο συνάδελφο με πολλά χρόνια παρουσίας σε όλα τα είδη του ρεπορτάζ, κυρίως το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά γνωρίζει πολύ καλά τα πρόσωπα και πράγματα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Δημήτρης Απόκης, φίλες και φίλοι, είναι μαζί μας, να τον καλημέρισουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Απόκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ενικό λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ναι, μετά από τόσα χρόνια, εντάξει.
0: Ωραία, ωραία. Είδες και εσύ την νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, ένα σχόλιο θα ήθελα. Πάμε για εδραίωση Τσίπρα στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
1: Όπως το λες δημοσκοπικά, αλλά εγώ, επειδή έχω, όπως είπες και στην εισαγωγή, αρκετά χρόνια στην πιάτσα, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι καλό θα είναι να περιμένουμε να ανοίξει το κουτί.
0: Της Πανδώρας, θα πω εγώ.
1: Όχι, το κουτί, όπως λέγανε παλιά, αποκαλούσαν την κάλπη. Το κουτί, όταν έρθει η ώρα να ανοίξει η κάλπη, τότε θα είναι η πραγματική δημοσκόπηση. Γιατί και αυτά τα 25-30%, ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, ο Καυγάς για την τρίτη θέση, δείχνουν, για μένα τουλάχιστον, και πιστεύω για κάθε σκεπτόμενο Έλληνα πολίτη, την κατάδεια του πολιτικού συστήματος, που αντί να συζητάει για τα σοβαρά θεσμικά και οικονομικά πολιτικά προβλήματα που έχει η χώρα, έχει μπει σε μια λογική ατελείωτων δημοσκοπήσεων, συστημικών, και έχει σημασία αυτό που λέω, δημοσκοπήσεων, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο στην Ελλάδα, συστημικές δημοσκοπήσεις έχουμε, οι οποίες είναι σχεδόν, κατά την άποψή μου, λες και έχουμε μια κούρσα, μια διαρκή κούρσα στον υπόδρομο, που τρέχουν τα άλογα άνευ ουσίας και άνευ στόχου.
0: Τώρα εγώ θα σε τσιγκλίσω λίγο παραπάνω. Δηλαδή, θεωρείς ότι βολεύει αυτό τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, βολεύει να έχει στη δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι δημιουργούν και μια πόλωση, μια συσπήρωση των δεξιών ψηφοφόρων?
1: Σαφέστατα,
0: απέναντι σε αυτό που...
1: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία να πρέπει να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ίδρυσε ένα κόμμα ο άνθρωπος, ο οποίος τη στιγμή που η χώρα έβγαινε από τα μνημόνια και με ευθύνη των γνωστών κέντρων αποφάσεων της Ευρώπης, βλέπε Γερμανία, βλέπε Μέρκελ, βλέπε Σόιμπλε το σχορεμένο, αποφάσισε τότε να τραβήξει το χαλί κάτω από μια ελληνική κυβέρνηση που είχε οδηγήσει τη χώρα να έχει ανάπτυξη 0,7% όταν οδηγηθήκαμε στις εκλογές, και ήρθε ένας πολιτικός, υποτίθεται νέου αίματος, ο οποίος είχε υποσχεθεί λαγούς με πετραχίλια στους Έλληνες πολίτες, ο οποίος έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο σε 24 ώρες μέσα το γύρισε ανάποδα τελείως και οδήγησε τη χώρα σε ένα πολύ σκληρότερο τρίτο μνημόνιο και σε υποθήκευση της εθνικής περιουσίας για 99 χρόνια. Και ξαφνικά έχουμε αυτόν τον κύριο να επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις συστημικές δημοσκοπήσεις να τον παρουσιάζουν ως μια σοβαρή πολιτική δύναμη, που εδώ γεννάται το ερώτημα τι μπορεί να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος στη χώρα με δεδομένο το παρελθόν του, και να ζούμε στιγμές που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε ένα παράλληλο κόσμο, σε ένα κόσμο που δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και πιστεύω ότι θα κριθεί από την, στο τέλος από τους ίδιους Έλληνες πολίτες, που ελπίζω και εύχομαι να μην έχουν κοντή μνήμη. Αλλά όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, θέλει αυτό τον μπαμπούλα, κυρίως γιατί θα παίξει τους λόγους που ανέφερα στην προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Θέλει να τον καταστήσει τον κύριο αντίπαλο, και ο λόγος που θέλει να το κάνει αυτό είναι για να κρύψει τα τρομερά προβλήματα που έχει η κυβέρνησή του θεσμικά, την έντονη οσμή σκανδάλων, σε σημείο μάλιστα που να υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία σε εξέλιξη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που στην ουσία κοίταξαν να κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν τη δουλειά τους, να αναγάγονται σε εχθρούς της χώρας, όχι της χώρας βέβαια, εχθρούς του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, προσπαθώντας να σώσει αυτά που δεν σώζονται με μια εξωτερική πολιτική κατευνασμού η οποία υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Και γενικά όλα αυτά εξυπηρετούν τον κύριο Μητσοτάκη, όπως εξυπηρετεί τον κύριο Μητσοτάκη και αυτή η πολυδιάσπαση και ο σκυλοκαυγάς που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Και τελικά εκείνο που λείπει είναι μια σοβαρή δύναμη η οποία θα αντιπαρατεθεί πολιτικά με εμπειρία, ουσία, συνέπεια και κυρίως αξιοπρέπεια και ήθος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη.
0: Τώρα μου δίνεις πάσα, Δημήτρη, από εκεί, οπότε πρέπει να σε ρωτήσω, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς αυτή η πολιτική δύναμη? Ετοιμάζεται κάτι από αυτό που φημολογείται και υπάρχουν
1: πληροφορίες? Θα σου απαντήσω ως εξής. Πρώτον, μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, έναν πολιτικό ο οποίος είναι απόλυτα ενεργός σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το φάσμα και της πολιτικής εσωτερικά και εξωτερικά. Παρακολουθεί ανελιπώς τις εξελίξεις, το έχει αποδείξει με τις εύστοχες και προφητικές, θα έλεγα, το έχουν αποδείξει τα γεγονότα πλέον, δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, παρεμβάσεις του κατά καιρούς, και έναν πολιτικό ο οποίος πολλές πολιτικές διαφωνίες μπορεί να έχει οποιοδήποτε με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά όσον αφορά την εμπειρία του, τη συνέπεια των θέσεων, το ήθος και την αξιοπιστία του, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Και μόνο λοιπόν το γεγονός ότι ακόμα και σε δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, όποιες και να είναι αυτές και όποιο κύρος να έχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, υπάρχει έντονη συζήτηση και στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα για την πιθανή δημιουργία από τον πρώην Πρωθυπουργό ενός πολιτικού σχηματισμού, δείχνει πρώτον την ανάγκη που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα της χώρας, έτσι όπως έχει καταντήσει, κυρίως με ευθύνη του σημερινού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης η οποία κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια, δεν είναι λίγα, είναι 7 χρόνια, να το θυμόμαστε αυτό, αλλά και ενός ανθρώπου που επανέρχεται στο προσκήνιο προσπαθώντας να κάνει μια επαναφορά, ένα rebranding όπως ονομάστηκε κατά καιρούς, του κυρίου Τσίπρα, δύο ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι βαρύνονται και οι δύο, ο ένας με ουσιαστική καταστροφή της χώρας και με οδηγώντας τον ελληνικό λαό να περάσει πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και ακόμα να μην έχει σηκώσει κεφάλι πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και έναν πρωθυπουργό ο οποίος ήρθε με εξαγγελίες διθυράμβους ότι θα βγάλει τη χώρα από αυτή τη λάσπη την οποία την είχε οδηγήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, και τελικά βρισκόμαστε σήμερα σε μια χώρα με έντονη οσμή σκανδάλων σε καθημερινή βάση, με μια πολιτική η οποία είναι καθαρά επικοινωνιακή, και αν δει κανείς τη μεσαία τάξη και τις χαμηλές τάξεις της χώρας, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, παρά το γεγονός ότι έχουμε τις φανφάρες ότι πετάει η ελληνική οικονομία. Ακούσαμε για παράδειγμα από πρωτοκλασσά το Υπουργό να μας λέει ότι λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει έρθει και η ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, αλλά νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης που σκέπτεται έστω λίγο λογικά, όχι μόνο γελάει, αλλά είναι για κλάματα αυτή η δήλωση και είναι έντονα προκλητική.
0: Οπότε, να ρωτήσω και δηλαδή ναι, ότι αναμένονται εξελίξεις μέσα στο
1: αυτό θα το αυτό θα το αποφασίσει όταν έρθει η ώρα ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Εξάλλου, αν είναι για κάτι γνωστός ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ότι όταν λέει κάτι το εννοεί και το υλοποιεί. Έχει πει ο ίδιος λοιπόν επανελειμμένος ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα, ότι σταθμίζει όλους τους παράγοντες με τον κυριότερο παράγοντα να είναι το μέλλον της χώρας, το εθνικό συμφέρον της χώρας και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, και στην κατάλληλη στιγμή θα ανακοινώσει εκεί που πρέπει να ανακοινώσει, δηλαδή στον ελληνικό λαό με τον οποίο τον συνδέει μια άρρηκτη σχέση αξιοπιστίας για 5 περίπου δεκαετίες, και θα είναι αυτός που θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Οποιοσδήποτε άλλος λέει, μεταξύ των οποίων και εγώ, οτιδήποτε για αυτό το θέμα, δεν γνωρίζει. Για τον Αντώνη Σαμαρά μιλάει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά σας είπα, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η έντονη συζήτηση πλέον σε καθημερινή βάση, αρθρογραφία, τηλεοπτικά πάνελ, δημοσκοπήσεις, κουβέντες, παρασκήνιο, και όλοι μιλάνε για την πιθανή κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, αυτό είναι ξεκάθαρα, δίνει το μήνυμα ότι και στην κοινωνία υπάρχει μια προσμονή προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά κυρίως και μια ανησυχία στα συστημικά κέντρα για την πιθανή παρουσία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ενός πολιτικού σχηματισμού υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ξεκάθαρη η απάντηση που μας έδωσες.
1: Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, αλλά όπως είπα, για τον Αντώνη Σαμαρά μιλάει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, βεβαίως, εντάξει, σίγουρα. Απλά υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν έτσι. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Μαθαίνουμε και εμείς πράγματα για συναντήσεις κλπ.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ.
0: Ερώτηση. Το περιβάλλον Καραμαλή ή Καραμαλική θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπουμε σε παρουσιάσεις βιβλίων και όχι μόνο μια πολύ καλή σχέση και επαφή ανάμεσα στους
1: νομίζω
0: δύο πόλους.
1: Δεν είναι κρυφό σε κανέναν πλέον σε όλη την Ελλάδα η στενή, πρώτον φιλική σχέση που διατηρούν μεταξύ τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, μια μακροχρόνια φιλία. Επίσης, μια σχέση η οποία διακρίνεται από αλληλοσεβασμό, μια σχέση η οποία στηρίζεται σε ταύτιση απόψεων σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα, νομίζω στην πλειονότητα των θεμάτων, στη συντηρητική πλειοψηφία. Το τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής, και αυτό θα το πει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι το τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα δίνει ένα μήνυμα, ανεξαρτήτως πολιτικού σχηματισμού ή οποιονδήποτε κινήσεων, ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί με βαθιά εμπειρία στα προβλήματα της χώρας, με βαθιά εμπειρία όσον αφορά τα διεθνή θέματα και τις διεθνείς εξελίξεις, ταυτίζονται στις απόψεις του και τους συνδέει μια πάρα πολύ στενή προσωπική σχέση.
0: Ναι. Και μια ερώτηση θέλω ακόμα. Γιατί, αν κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαρά και όχι Μαρία Καριστιανού?
1: Νομίζω, ξεκινώντας μάλλον να πω κάτι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Ο σεβασμός απέναντι στο πρόσωπο της μάνας, της χαροκαμένης μάνας Μαρίας Καριστιανού, είναι απεριόριστος και πρέπει να είναι απεριόριστος από όλους τους Έλληνες, από το πολιτικό σύστημα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά από όλους μας.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν έρχεται η ώρα για οποιονδήποτε πολίτη που έχει το δικαίωμα, γιατί το δικαίωμα αυτό είναι κάθε Έλληνα πολίτη, να κατέβει στον πολιτικό στίβο, εκεί κάνουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από τον πολιτικό και κρίνουμε πλέον τον πολιτικό. Και εκεί νομίζω ότι σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, αλλά και εσωτερική συγκυρία με ένα αποσταθρωμένο και απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι από πολιτικούς και πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι να διακρίνονται από εμπειρία και από τη δυνατότητα να διαχειριστούν τον πολύπλοκο κόσμο στον οποίο έχουμε εισέλθει εσωτερικά και εξωτερικά. Εκεί νομίζω η κυρία Καρισιανή, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, με τις κινήσεις της, με τις ανακοινώσεις της, με τα πρόσωπα που την περιβάλλουν, δεν έχει δείξει και την καλύτερη εικόνα. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ ενός πρώην πρωθυπουργού με τρομερά μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, σε όλους τους τομείς της πολιτικής, βουλευτής από τα 26 του, ευρωβουλευτής, υπουργός οικονομικών, υπουργός πολιτισμού, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών σε δύσκολες καταστάσεις, γενικά το να κάνουμε μια σύγκριση γιατί Αντώνη Σαμαρά, εάν και όποτε υπάρξει ένας πολιτικός σχηματισμός, και όχι η Μαρία Καρισιανού, νομίζω είναι ατυχέστατη η σύγκριση.
0: Δημήτρη, από εκεί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω και οι ακροατές μας εδώ στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή έχουν κατανοήσει πλέον.
1: Όσοι έχουν καταγωγή από την Αχαΐα, είναι μεγάλη μου χαρά πάντα να μιλάω στο νομό Αχαΐας και στην Πελοπόννησο.
0: Και εμείς είναι τιμή μας που έχουμε μαζί μας ένα τόσο έμπειρο.
1: Να είστε καλά,
0: συνάδελφο.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε, και καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ο Δημήτρης από εκεί, εντάξει, δεν ήταν τυχαία η συνομιλία μας. Προσπαθήσαμε να του εκμεύσουμε πληροφορίες, να τις ακούσετε κι εσείς δημόσια, στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε κακά τα ψέματα, είναι εξ απορρίτων του Αντώνη Σαμαρά. Βρίσκεται πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί μιλάμε τόσο καιρό και στις άλλες εκπομπές λέμε. Έχουμε πει πολλά πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του. Έχουμε πει αρκετά πράγματα για τη Μαρία Καρισιανού. Άρα νομίζω ότι επιβεβαίωσε μέσος πλην σαφώς ότι έρχεται. Τώρα θα είναι σε τρία τέρμανα. Και ποια είναι αυτά τα τρία τέρμανα? Σε τρεις μέρες, σε τρεις εβδομάδες, σε τρεις μήνες? Πάντως σε τρία τέρμανα έρχεται η πολιτική άνοιξη νούμερο 2. Και εδώ θα είμαστε στον Πελοπόννησο FM να έχουμε αντιπαράθεση πολιτική μεταξύ των κυβερνητικών, στους οποίους θα φιλοξενούμε όπως κάνουμε πάντα, και των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων, και από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος και από τα δεξιά. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ ραδιοφωνικά να συζητήσουμε. Πάμε να κλείσουμε, έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, να κλείσουμε με τα αθλητικά μας. Ο Γιώργος Προύσαλης είναι μαζί μας, σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Έχουμε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχουμε το πρώτο τελικό για το ελληνικό πρωτάθλημα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 η ώρα, ΕΡΤ2. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, ο κότς Μπαρτζόκας δεν υπολογίζει τον Ντόρση, ο οποίος δεν είχε ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε κάνει και προπόνηση εχθές και παρέμεινε εκτός. Ενώ τελείωσε η σεζόν για τον Μοντέ Μόρις, αφού αντικαταστάθηκε στήλισσα ξέναν από τον Τζόσεφ. Μαζί τελείωσε η σεζόν και για τους Μακίση και Μουστάφα Φαλ. Ενώ και στο αντίπαλο στρατόπεδο επέστρεψε ο Καλαϊτζάκης. Ο Φαρέντ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Αγώνα δρόμου κάνει ο Σλούκας, ενώ πολύ δύσκολο θα είναι ο Ρογκαβόπουλος στο μάτς. Είναι μια αναμέτρηση η οποία μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Τι εννοώ με αυτό? Ο Ολυμπιακός θέλει το πρωτάθλημα γιατί θα κλείσει με έναν φανταστικό τρόπο το πρωτάθλημα. Θα έχει πάρει την Ευρωλίγκα και θα έχει πάρει και το πρωτάθλημα από τον έναν αντίπαλό του. Ενώ ο Παναθηναϊκός πρέπει, επιβάλλεται και διψάει αυτό το πρωτάθλημα. Διότι αν δεν το κατακτήσει, θα μιλάμε για την κατάσταση προπονητή, αντικατάσταση παιχτών, και θα είναι μια χρονιά που κακά τα ψέματα θα είναι αποτυχημένη.
0: Καλά, μπορεί ήδη μιλάμε για αντικατάσταση προπονητή. Ήδη.
3: Ναι,
0: διαραίων από εδώ, από εκεί, έτσι, διάφορα.
3: Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ ότι ο Μπράντοβιτς με 10 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Τώρα, αν είναι αλήθεια ή όχι, μένει να μάθουμε. Ο Μίτογλου είπε ότι κοιτάει ο Γιαννακόπουλος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και μίλησε σε έντονο ύφος και είπε ότι θέλει το πρωτάθλημα. Όταν μιλάμε για τον Γιαννακόπουλο, όταν λέει θέλει το πρωτάθλημα, το απέτυχε το πρωτάθλημα. Ο coach Αταμάν είπε πως αν έχω ένα πλήρες roster και η ομάδα είναι υγιής, μπορούμε να πάρουμε το, μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Το είχαμε δει άλλωστε και στον τελικό κυπέλλου απέναντι στο Ολυμπιακό που πήραμε το παιχνίδι καθαρά. Τώρα αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Ολυμπιακό, αψυχολόγητος είναι ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πάει στο σεφ και να κάνει να πάει στο σεφ, να κερδίσει τα μάτια του σεφ και στην έδρα του να μην τα καταφέρει. Μένει να δούμε, είναι τρεις ηλικοί. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και τι και αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει περισσότερη πικρή τη σεζόν του αιώνα αντίπαλό του. Στα μεταγραφικά, να πούμε ότι η ΑΕΚ έκλεισε τον Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ από την Τρανζοσπορ για 6 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν μόνο ανακοινώσεις. Ο Ουκρανός Εξτρέμ, 29χρονος, αγωνιζόταν στην Τρανζοσπορ πέρσι. Μέτρησε στο πρωτάθλημα 30 αγωνιστικές, όπου είχε 12 assist και έβαλε 4 γκολ. Ενώ στο λιμάνι επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Μετά από 2 χρόνια στην Αραβία και στην Αλ Καλίτζ, ήρθε και πέρα από συμβόλαιο 2-1 χρόνια. Είχε πει ο Φορτούνης όταν έφυγε πως στόχος μου είναι ότι αυτό δεν είναι εναντίο. Σίγουρα οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν. Και όντως ξανασυναντήθηκαν. Ήταν και ο πρώτος που φόρεσε τη φετινή φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία ανακοινώθηκε χθες από την Adidas. Ενώ ο γυναικείος Ολυμπιακός κέρδισε όσον αφορά το γυναικείο πόλο, κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημά του αφού κέρδισε με 9-7 τη Βουλιαγμένη στο 4ο τελικό της Water Polo League.
0: Μάλιστα. Και με αυτό ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα του πόλο στη χώρα μας και πάμε να δούμε τι θα κάνουν και οι εθνικές μας ομάδες. Είναι κάτι άλλο, Γιώργο, δεν ξεχνάμε κάτι άλλο. Κάπου πήρε το μάτι μου, έχει και, να το πω εγώ, έχει Ρολάν Γκαρός. Απλά να δω την ώρα με μισό λεπτό. Το Ρολάν Γκαρός, για όσους παρακολουθούν, ναι, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και 6 και 45 το απόγευμα, για όσους παρακολουθούν τένις. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Και φιλικό αγώνα μου λένε εδώ, Ολλανδία-Αλγερία. Για εμάς που μας αρέσει μπάλα, μάλλον σ' αρέσει η Ολλανδία. 9 και 45 Nova Sports Start, μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο, εκπομπή ζωντανή ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτα θεός αύριο το πρωί με τον Άγγελο Γιαναράκη εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές διαγωνίζονται αυτήν την ώρα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως τις 31 Δοδεκάτου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει άλλες εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024. Διαφορετικά θα πρέπει πριν από την αίτηση υπαγωγής είτε να τις εξοφλήσει άμεσα είτε να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που θα είναι υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνεται και παράταση 6 μηνών ως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που χθες το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του ΙΟΤΑΧΗ πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από γκαράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν, που απέτυχαν να πλήξουν στόχους, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, ανταποδίδοντας και σε νόμιμη άμυνα, όπως αναφέρει το Αμερικανικό Μεικτό Διοικητήριο, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πυράβλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κουβέιτ αστόχησαν ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πυράβλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν αμέσως από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη καταστράφηκαν τρία ντρόνους που είχαν εξαπολυθεί εναντίον πλοίων στην περιοχή, πάντα κατά τη CENTCOM. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης αύριο, υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες, πρώτη ημέρα του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Την κλήση του Ταλ Ντιλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Με τρεις προφυλακίσεις έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, για την οποία συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Οι τρεις κατηγορούμενοι που οδηγούνται στη φυλακή μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στον Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ακροδεξιό πολιτικό και δηλωμένο θαυμαστή του Αμερικανού Προέδρου, που διεκδικεί την Προεδρία της Κολομβίας στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο Τραμπ ανέφερε μεσοτρουφ social ότι τον θεωρεί ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη που θα σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και θα αποκαταστήσει την τάξη. Διμερή σχέση με τις ΗΠΑ άνευ προηγουμένου υποσχέθηκε.

0: και ο υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά εθρίως στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βελοπόννησος FM 103,9, συντονισμένοι εδώ και σήμερα στη ζωντανή ενημέρωση. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε.

Είμαστε και σήμερα δίπλα σας εδώ και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μην τον ξεχνάτε στο 2610-312-1530. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανδρίανου και η Μαρία Παπαγεωργίου να απαντήσουν και να καταγράψουν τις δικές σας κλήσεις.

0: Σήμερα 3 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, και μια μεγάλη μοτοπορία ειρήνης θα ξεκινήσει από την Πάτρα σήμερα το απόγευμα με σημείο κίνησης τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρείου. Μια μεγάλη μοτοπορία που θα έχει διεθνή πορεία, θα πάρει μια διαδρομή που θα ξεκινήσει από την Πάτρα, θα διέλθει της Ιταλίας και να καταλήξει στην Γερμανία. Εκεί η μοτοπορία θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του ναζισμού. Μιλάμε για μια διεθνή πρωτοβουλία, η οποία όμως ερίδεται στην Πάτρα. Και πάμε να μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας, με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς, νομίζω εύγλωτους και ευνόητους. Ο Γιάννης Μύραλης είναι μαζί μας. Λίγο πριν ξεκινήσει η μοτοπορία, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει αυτό το διεθνές οδηπορικό μνήμης, ιστορίας και σεβασμού απέναντι στα θύματα του ολοκαυτώματος, απέναντι σε κάθε είδους ρατσισμού, σε μυσαλλοδοξία, απέναντι στους απάνθρωπους οι οποίοι δυστυχώς δεν διδάσκονται από τα μαθήματα της ιστορίας. Δυστυχώς έχουμε και σήμερα τέτοιες καταστάσεις που σκορπούν όλεθρο και δυστυχία σε πολλές γωνίες του κόσμου και φυσικά κοντά μας. Ο Γιάννης Μύραλης είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Πελοπόννησος FM. Τον καλημερίζω. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ριγόπουλε.
0: Ξεκινάει η μοτοπορία σήμερα το απόγευμα. Θέλω να μας πείτε τι ώρα θα φύγετε, ποια θα είναι η διαδρομή, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Μύραλη.
1: Σήμερα 5.30 το απόγευμα με 6.30 είναι η εκδήλωση εκκίνησης, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτής της διεθνούς μοτοπορίας, η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από Πάτρα, θα περάσουμε με το πλοίο στην Αγκώνα της Ιταλίας και από εκεί θα συνεχίσουμε με την πρώτη στάση στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Φόσολη της Ιταλίας. Η δεύτερη στάση είναι επίσης σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιταλία, στο Μπολζάνο. Και η μοτοπορία μας θα κορυφωθεί την Κυριακή το πρωί, όπου θα ξεκινήσουμε από το Μόναχο με τη συνοδεία αρκετών πολιτιστικών συλλόγων που εδρεύουν, της Ομογένειας φυσικά, έτσι, που εδρεύουν στο Μόναχο, και με τον εκπρόσωπο του ελληνικού προξενείου στο Μόναχο, και θα πάμε στο γνωστό και περιβόητο σε όλους στρατόπεδο Ντάχαου. Ο σκοπός αυτής της διαδρομής για μας είναι του να μην ζωντανή η μνήμη των ελληνικών ολοκαυτωμάτων. Τα ελληνικά ολοκαυτώματα είναι μια ιστορία αρκετά μεγάλη για την πατρίδα μας. Ο ελληνικός λαός υπέφερε. Είχαμε φόνους, είχαμε δολοφονίες, είχαμε κλοπές, είχαμε φωτιές. Όλα αυτά τα υπέστη ο ελληνικός λαός από τα στρατεύματα κατοχής των Γερμανών και των Ιταλών. Εμείς λοιπόν πάμε να τα θυμίσουμε όλα αυτά. Επίσης έχουμε και ένα μήνυμα ειρήνης, γιατί ο πόλεμος είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ο πόλεμος φέρνει πολλά δεινά. Θέλουμε την ειρήνη και την ευημερία.
0: Μιλάμε λοιπόν, κύριε Μύραλη, για μοτοσυκλετιστές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο από την Πάτρα. Βεβαίως. Θα ακολουθήσετε, όπως είπατε, μια συμβολική διαδρομή προς τους ιστορικούς τόπους μαρτυρίου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τιμώντας τα ελληνικά ολοκαυτώματα αλλά και τη μνήμη των θυμάτων. Θυμίζω λοιπόν, από τις 5.30 σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να παραστούμε κι εμείς για να στείλουμε κι εμείς το δικό μας μήνυμα στους μοτοσυκλετιστές που θα ξεκινήσουν αυτή την διεθνή μοτοπορία μνήμης για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Είναι μια διαδρομή μνήμης, τιμής, αλλά θα έλεγα και ιστορικής ευθύνης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Το φορτίο που έχουμε στις πλάτες μας είναι αρκετά βαρύ. Επιλέξαμε, χωρίς να το σκεφτούμε, να κάνουμε μια εκδήλωση μνήμης αρκετά βαριά εντός εισαγωγικών. Κύριε Ριγόπουλε, εμείς επιλέξαμε, φανταστείτε το εξής, πριν από 85 περίπου χρόνια ξεκίνησαν από πολύ μακριά λαοί και ήρθαν στην πατρίδα μας και μας έκαναν κακό. Εμείς κάνουμε την αντίστροφη, την αντίθετη πορεία και πάμε να τους πούμε, να τους δώσουμε ένα μήνυμα ειρήνης. Αυτή είναι η διαφορά μας ανάμεσα στους δύο λαούς.
0: Κύριε Μίραλη, πόσοι μοτοσυκλετιστές σας συμμετάσχουν σε αυτή την μοτοπορία και θέλω να μου πείτε εάν θα υπάρξουν και μοτοσυκλετιστές από τα άλλα κράτη, από τις άλλες χώρες που θα ενωθούν σε αυτό το κομβόι ειρήνης.
1: Είμαστε από διάφορα μέρη της Ελλάδος, φανταστείτε, από Κρήτη, από Θεσσαλονίκη, από Εύβοια, από Αθήνα, από Γιάννενα, από Αγρίνιο. Είμαστε 50 μοτοσυκλετιστές.
0: Και θα ενωθείτε και με ξένους, έτσι?
1: Θα ενωθούμε όχι με ξένους, θα ενωθούμε με ελληνικές μοτολέσχες της Γερμανίας.
0: Α, ελληνικές μοτολέσχες, μάλιστα.
1: Ελληνικές, θα είμαστε μόνο Έλληνες.
0: Μάλιστα. Μόνο ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε, κύριε Μίραλη?
1: Να σας πω, επειδή η εκδήλωση αυτή δεν έχει ξαναγίνει, δεν υπάρχει προηγούμενο δηλαδή, οι ιταλικές αρχές, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα με ενθουσιασμό, με σεβασμό. Φανταστείτε ότι στο στρατόπεδο Φόσολη, που είναι κοντά στην Πολόνια, την Παρασκευή που έχουμε προγραμματίσει να το επισκεφτούμε, ήταν κλειστό και για μας το ανοίγουν μόνο και μόνο για να πάμε να καταθέσουμε ένα στεφάνι.
0: Ναι.
1: Θαυμάσιο, δηλαδή δεν το περιμέναμε. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, με την διοίκηση του στρατοπέδου Νταχάου, η οποία διοίκηση μας φέρνει συνεχώς εμπόδια. Δεν ξέρω, ίσως τους ενοχλεί αυτή η εκδήλωση. Βέβαια, μετά και από την παρέμβαση των πολιτιστικών συλλόγων της Ομογένειας στο Μόναχο, έχουν ενδώσει και θα γίνει.
0: Τώρα, να πούμε, φαντάζομαι, κύριε Μιρέλη, ότι όλα τα έξοδα τα έχετε υπομειστεί εσείς ήδη, οι μοτοσυκλετιστές.
1: Εξιδίων. Έχουμε μαζευτεί μια ομάδα τελικά, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, ρομαντικών. Να κάνουμε και κάτι για την πατρίδα μας, κύριε Ριγόπουλε. Όλοι συνεχώς ρωτάνε τι θα μας δώσει το κράτος, τι θα μας δώσει η πατρίδα μας. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή ότι εσύ και εμείς δεν πρέπει να κάνουμε και κάτι για την πατρίδα μας? Κάτι να προσφέρουμε, να αφήσουμε, να μην σβηστεί η ιστορία μας. Μάλιστα. Η πρόσφατη.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τι ηλικίας είναι οι μοτοσυκλετιστές και αν υπάρχουν και γυναίκες?
1: Θα υπάρχουν, είναι και μερικές σύζυγοι αναβατών. Οι ηλικίες είναι από 75 χρονών,
0: ναι,
1: μέχρι και 35.
0: Μάλιστα.
1: Διάφορες ηλικίες.
0: Μου το πήγατε ανάποδα και ξεκινήσατε το 75, λέω θα πείτε έως 105. Αναρωτιόμουν μέχρι να τέλει.
1: Σας πήγα, γιατί να σας πω το εξής, χτες...
0: Πάντως μέσα στην ηλικία που είσαστε είμαστε και εμείς μέσα, κύριε Μίραλη. Στην ηλικία που είπατε 35-75 και εμείς μέσα είμαστε, εντάξει, προς το παρόν.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε περιθώριο.
0: Για πείτε μου.
1: Το σημαντικότερο είναι, επίσης σημαντικό είναι, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι απόστρατοι, είναι γιατροί, είναι επαγγελματίες, είναι καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Βέβαια, αυτό μην εκλειφθεί ότι γίνεται ένα διαχωρισμό. Αλλά σας λέω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, όχι, μισό λεπτό, μας κάνει και εμάς εντύπωση. Εννοείται καθηγητές Πανεπιστημίου είναι επιβάτες ή οδηγοί?
1: Οδηγοί.
0: Οδηγοί, μάλιστα.
1: Γιατροί.
0: Ναι.
1: Οδηγοί.
0: Ελπίζω τους γιατρούς να μην τους χρειαστείτε καθοδόν.
1: Νομίζουμε, έχουμε πάρει τα απαραίτητα χρειαζόμενα που έλεγε και η γιαγιά.
0: Λοιπόν, μιλάμε για μια διαδρομή μνήμης, μια διαδρομή τιμής και ιστορικής ευθύνης. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, από τις 5 θα συγκεντρώνονται οι μοτοσυκλετιστές. Θα πρέπει να πάμε εκεί να τους στείλουμε και εμείς το μήνυμά μας.
1: 5.30 με 6.30,
0: να στείλουμε το μήνυμα συμπαράστασης και εμείς.
1: Και καλούμε όλους τους πατρινούς, κύριε Ριγόπουλε.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο και αφορά όλους τους Έλληνες.
0: Έτσι. Και έχετε σκοπό να φτάσετε εκεί στους τόπους που είναι βαθιά χαραγμένοι στην ευρωπαϊκή και ελληνική μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς, χαραγμένοι με τον πιο ολέθριο, φρικιαστικό, απάνθρωπο τρόπο. Στέλνετε λοιπόν το δικό σας μήνυμα για τα ελληνικά ολοκαυτώματα, για τη μνήμη των θυμάτων. Μιλάμε για την μοτοπορία μνήμης Νταχάου 2026. Ξεκινάει σήμερα, φίλες και φίλοι, από τις 5.30 θα συγκεντρωθούν οι μοτοσυκλετιστές. 6.30 θα φύγετε?
1: 6.30 θα φύγουμε με τη συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία θα μας πάει μέχρι το νέο λιμάνι.
0: Ωραία. Πότε αποπλέει το πλοίο?
1: 7.30.
0: 7.30, μάλιστα.
1: Για σου να κάνουμε το check-in και τα λοιπά. Διαδικασίες.
0: Κύριε Μίραλη, να σας συνοδεύουν οι ευχές μας, τα συγχαρητήριά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε.
1: Έχουμε και ανταπόκριση καθημερινή,
0: ναι,
1: από τη διαδρομή μας.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε αναλυτήσει τις ελληνικές τιμές στις μοτοσυκλέτες σας.
1: Υποχρεωτικά. Μόνο ελληνική σημαία επάνω στις τίποτα άλλο. Κανένα άλλο σημάδι, κανένα άλλο από οτιδήποτε. Μόνο ελληνική σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όρος συμμετοχής στη μοτοπαρέα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Μίραλη, να ευχηθώ καλά χιλιόμετρα, καλό ταξίδι. Θέλουμε να μας κρατάτε ενήμερους, να είμαστε συνδεδεμένοι και μέσα από την Πελοπόννησο και μέσα από το pelop.gr αλλά και μέσα από το Πελοπόννησο FM να στέλνουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή το μήνυμα της μοτοπορίας.
1: Θα υπάρχουν καθημερινά δελτία τύπου.
0: Πολύ ωραία, οι οποίοι θα στέλνουν το δικό τους μήνυμα και θα το διαχέουν από όπου και αν περνούν. Κύριε Μίραλη, ευχαριστώ
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ. 5.30 ώρα στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριγόπουλε.
0: Καλό ταξίδι, καλά χιλιόμετρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Έλα, πόνι στους εφέμβλες και φίλοι, μεγάλη μοτοπορία που ξεκινάει. Μπορούμε και εμείς να δώσουμε το παρόν και συμβολικά βέβαια να στείλουμε και εμείς με την παρουσία μας το δικό μας μήνυμα που θα συνοδεύει τους 50 περίπου μοτοσυκλετιστές που θα ξεκινήσουν σήμερα από την Πάτρα και μέσω της Ιταλίας θα φτάσουν στους τόπους μαρτυρίου. Είτε της Ιταλίας είτε της Γερμανίας. Μιλάμε για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, την πιο απεχθή ή δεχθή μορφή του ναζισμού. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε εδώ στην Πάτρα, καθώς έχουμε τις 10 παραλίες που φυλάσσονται. Οι ναυαγοσώστες βρίσκονται στις θέσεις τους. Να δούμε ποιες είναι οι 10 παραλίες αυτές της περιοχής μας, της Πάτρας. Μιλάμε λοιπόν για τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναδόχου Εταιρείας και του Δήμου Πατρέων. Η ναυαγοσωστική περίοδος ξεκίνησε ήδη από προχθές, 1η Ιουνίου, και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι παραλίες που θα φυλάσσονται φέτος είναι 10, με συνολικά 14 ναυαγοσωστικούς πύργους, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ως εξής. Στη Ροδινή, ένας πύργος, στο Ακταίο, ένας πύργος, στον Άγιο Βασίλειο, στις Δάφνες, στα Δυτικά Βραχνέικα, στα Ανατολικά Βραχνέικα από ένα πύργο, στην Πλάζ, δύο πύργοι, στο Καβούρι, ένας πύργος, Καστελόκαπο, δύο πύργοι, Ρίο, ένας πύργος, Ψαθόπυργος και Ρακοβίτικα, ένας πύργος. Να σημειωθεί ότι οι ναυαγοσώστες είναι στις θέσεις τους από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, από την 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί διευρυμένο ωράριο στην παραλία της Πλάζ λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη εξετάζεται για μία ή δύο ακόμα παραλίες. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Πελοπόννησος FM.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, εδώ στους 103,9. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Για όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην συχνότητά μας, θυμίζω ότι πάντα μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από την πλατφόρμα του pelop.gr, είτε βέβαια και από άλλες διαδικτυακές ραδιοφωνικές φόρμες. Θυμίζω σε κάθε περίπτωση η πιο εύκολη πρόσβαση είναι μέσα από το pelop.gr. Στην προμετωπίδα της ιστοσελίδας της Πελοποννήσου υπάρχει ο ζωντανός σύνδεσμος με τον οποίο ακούτε Πελοπόννησος FM και διαβάζετε pelop.gr. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν τα συντριβάνια των φιλιατρών, ο Εμπεδοκλής και η Πάτρα? Έχουν όταν πρόκειται για το νέο βιβλίο του πολυγραφότατου Νίκου Τζανάκου, το οποίο έρχεται, παρουσιάζεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας στις 8:30 το βράδυ. Πάτρα, φιλιατρά, σταφίδα και πολιτισμός, 4 συντριβάνια, 1 δεσμός. Μιλάμε για μια συζήτηση που θα ξεπηδήσει μέσα από το βιβλίο γύρω από την προέλευση των συντριβανιών των φιλιατρών, την τέχνη του χιτοσιδήρου και τις πολιτισμικές γέφυρες με την Πάτρα. Ο Νίκος Τζανάκος είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει αυτόν τον, μάλλον σε πρώτη ανάγνωση, δυσεπίλητο γρίφο. Πάτρα, φιλιατρά, Εμπεδοκλής, πολιτισμός, 4 συντριβάνια. Κύριε Τζανάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη από την λιγερή γραφίδα σας. Ένα βιβλίο που έρχεται σε συνέχεια όλων των υπόλοιπων που έχετε κάνει με αναφορά σε ιστορικές καταγραφές και στις παρακαταθήκες της πόλης, είτε της ιστορικής συλλογικής μνήμης. Θέλω να μας δώσετε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν τη σχέση των συντριβανιών των φιλιατρών, του Εμπεδοκλή, της Ταφίδας και των τεσσάρων συντριβανιών σε σχέση με τα φιλιατρά. Τι δεσμός υπάρχει?
1: Ο δεσμός έχει να κάνει με την εποχή της Ταφίδας. Είναι μια εποχή του 19ου αιώνα που η Πάτρα, όπως γνωρίζουμε, μεγαλούργησε. Ήταν μια πόλη παγκόσμια, μια πόλη που αναπτυσσόταν με τους ίδιους ρυθμούς που εκείνη την εποχή αναπτύσσονταν οι πρωτεύουσες καινούριων χωρών της Νότιας Αμερικής, όπως το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Μοντεβιδέο. Οι πρωτεύουσες δηλαδή που γνωρίζουμε σήμερα και είναι τεράστιες πρωτεύουσες στην Νότια Αμερική. Είχε τέτοια δυναμική η ανάπτυξη της πόλης, γιατί η Σταφίδα ήταν πλούτος. Ένα από τα λιμάνια τα οποία χρησιμοποιούνταν προκειμένου να μεταφέρει την Σταφίδα στην Πάτρα, ή είχε και δυνατότητα με μικρότερα καράβια να τη μεταφέρει σε μικρότερες αποστάσεις από ό,τι της Πάτρα, γιατί από την Πάτρα έφταναν και μέχρι την Αμερική, την Αυστραλία τα καράβια. Στην Ευρώπη ήταν και εκείνο των φιλιατρών. Και μια πόλη που είχε παράλληλη πορεία με την Πάτρα ήταν εκείνη των φιλιατρών. Εξεπλάγει όταν επισκέφθηκα πριν από 5-6 χρόνια περίπου τα φιλιατρά, όταν είδα ότι είχαν ένα συντριβάνι και ήθελα τελικά, έχουν δύο συντριβάνια, μάλιστα μεγαλύτερα από τα δικά μας.
0: Φαντάζομαι θα είναι και σε καλύτερη κατάσταση.
1: Θα έλεγα ότι το ένα ναι, το άλλο όχι. Αλλά μετά όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει, έχουν ξεκινήσει και αυτή μια διαδικασία προκειμένου να τα συντηρήσουν. Το ένα όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το κεντρικό που είναι στην πλατεία Καποδιστρίου και το οποίο είναι περίφημο. Φέρει πάνω του το μύθο του Εμπεδοκλή με τα 4 ριζώματα. Είναι ένας παγκόσμιος μύθος. Ο Εμπεδοκλής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους από την Ακράγαντα, τον Ακράγαντα της Νότιας Ιταλίας Έλληνας. Και θα έλεγε κανένας ότι εκείνη την εποχή ήταν ισοδύναμος του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των άλλων φιλοσοφών και μέχρι σήμερα.
0: Μιλάμε τώρα για μια σπουδαία προσωπικότητα, φιλόσοφος, μηχανικός, έτσι, γιατρός,
1: ακριβώς
0: μουσικός,
1: όπως το λέτε,
0: εφευρέτης,
1: νομίζω ποιητής. Ότι πάνω του πάτησαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή Αριστοτέλης και εσύ, αλλά εγώ θα σας το συνδέσω και με τον Παλαμά, διότι ο Παλαμάς, εκτός του ότι έζησε εκεί δίπλα εκείνη την εποχή, την εποχή που τοποθετήθηκαν τα συντριβάνια, δηλαδή γύρω στο 1882-83, έζησε δίπλα στην Κυπαρισία, διότι τότε ο αδερφός του ήταν ο Μάρκης εκεί. Θα σας πω ότι έχει ασχοληθεί με τον Εμπεδοκλή. Υπάρχουν 14 σελίδες εισαγωγικό σημείωμα και προλογίζει τον πρώτο τόμο στην Ελλάδα που εκδόθηκε για τον Εμπεδοκλή. Είναι ένα περίφημο σύγγραμμα του Παλαμάτο, ένα κομμάτι του περιέχεται και στο βιβλίο. Και θα, μάλλον να σας το πω έτσι, ότι όταν επισκέφθηκα τα Φιλιατρά είδα μία μικρογραφία της Πάτρας σε όλα τα επίπεδα. Και ξέρετε, με τα Φιλιατρά δεν μας συνδέει μόνο η σταφίδα που μπορεί να δει κανένας την εξέλιξη του πλούτου, μας συνδέει και ο Άβουργερ, διότι εκείνη την εποχή ο Άβουργερ ήταν κάτι σαν τον Ωνάση της δικής μας εποχής. Mm-hmm. Δραστηριοποιόταν σε πάνω από 100 χώρες ο Άβουργερ, ο πατρινός, μέδρα την Πάτρα μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Σε πάνω από 100 χώρες του κόσμου. Μία από τις πόλεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιόταν ήταν τα Φιλιατρά, όπου είχε και προσωπικό λιμάνι και είχε τεράστιες αποθήκες στα Φιλιατρά. Το πιθανολογείται λοιπόν ότι το πιο πιθανό είναι ότι τα συντριβάνια των Φιλιατρών είναι δημιούργημα, ας το πούμε, σκέψη, κίνηση του Άμβουργερ, διότι ο Άμβουργερ είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο πόλεων. Θα σας εκπλήξω όμως με το εξής. Αξίζει κανένας να παρακολουθήσει το διπορικό, και γι' αυτό θα ήταν τιμή μου να το πω, να έρθουν όσοι μπορούν τη Δευτέρα στον Εμπορικό Σύλλογο στις 8.30 ώρα το βράδυ, διότι η έρευνα βγάζει πολύ όμορφα πράγματα, ξέρετε. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρει ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε ο Δήμος Αθηναίων. Γνωρίζουμε όλοι, και ο Δήμος Αθηναίων είναι περήφανος για το κεντρικό συντριβάνι που έχει στην πλατεία Συντάγματος, αυτό το μαρμάρινο.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν γνωρίζει το ότι πριν το 1950, εκεί, από την εποχή που τοποθετήθηκαν τα δικά μας συντριβάνια εδώ, δηλαδή γύρω στο 1872, μάλλον από τότε, το συντριβάνι αυτό ήταν της ίδιας εταιρείας που έχει κατασκευάσει τα δικά μας και ήταν αυτής της τεχνικής. Ήταν ένα συντριβάνι σαν τα δικά μας. Η Αθήνα στο Σύνταγμα είχε ένα τέτοιο συντριβάνι. Και δεν ξέρω για ποιον λόγο αποφάσισαν το 1950 και το έκοψαν και στη θέση του στο κέντρο έβαλαν μία μαρμάρινη δεύτερη λεκάνη. Άγνωστο γιατί.
0: Όταν λέτε σαν τα δικά μας τα συντριβάνια, τι εννοείτε?
1: Το συντριβάνι αυτό ήταν συντριβάνι με τρίτονα. Mm. Είχε δηλαδή στο κέντρο του έναν ορυχάλκινο τρίτονα. Μες. Τρίτονα δεν έχουμε εμείς εδώ στην Πάτρα, αλλά τρίτονας είναι το δεύτερο συντριβάνι των Φιλιατρών.
0: Μες.
1: Από τα ίδια εργοστάσια λοιπόν η Αθήνα εκείνη την εποχή, που είχαμε παραγγείλει και εμείς και μάλλον παρασύρθηκε από εμάς από τους πατρινούς, είχαν παραγγείλει και φωτιστικά και ένα περίφημο ρολόι το οποίο ήταν στην ευθεία της Ερμού. Έχω βρει με μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν είναι εύκολο να τα βρει σε δε πράγματα, καρποστάλ της Αθήνας εκείνη την εποχή που δείχνει στο Σύνταγμα αυτό το συντριβάνι αντίστοιχα αποτεστικά με τα δικά μας, και ένα πολύ όμορφο ρολόι το οποίο και αυτό κατασκευαζόταν στα εργαστήρια του Παρισιού. Αλλά θα έλεγα ότι συνολικά αξίζει κανένας μέσα από τα συντριβάνια να παρακολουθήσει τον πολιτισμό που υπήρχε τότε, διότι ήταν ένας πολιτισμός που μας έδωσε τα φώτα και μας έφτασε στο σήμερα. Αυτός ο πολιτισμός της σταφίδας είναι ο πολιτισμός εκείνος που κάνει την Πάτρα να αντέχει και σήμερα. Αν η Πάτρα δεν είχε τη σταφίδα, δεν θα άντεχε σαν πόλη, διότι δέχεται πολλές πιέσεις και το βλέπουμε συνεχώς, ακόμα και από τις υπόλοιπες πόλεις της Πελοποννήσου. Ο πολιτισμός της σταφίδας όμως ήταν εκείνος που έκανε βασίλισσα την Πάτρα και έκανε και μικρές πριγκίπισσες, θα έλεγε κανένας, περιμετρικά στην Πελοπόννησο και κυρίως στα δυτικά παράλια, κάποιες πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι και τα Φιλιατρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκο, θέλω να σας πω ότι με όλα αυτά που μας αναφέρατε μας φουντώσατε την περιέργεια αλλά και την αδημονία να δούμε, να διαβάσουμε το βιβλίο, να παραστούμε σε αυτή την εκδήλωση στην οποία θα αναφερθούν επίσης πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι άλλο να σας πω, θα κάνω και μία αναφορά, διότι ξέρετε πολλές φορές ακούς κάποια πράγματα και είπε υπομένεις και λες δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, ας γίνει το καλό και ας το χρεωθεί οποιοδήποτε. Λοιπόν, θα υπάρχει μια έκπληξη τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και η έκπληξη θα είναι και, θα είναι και απάντηση, γιατί πρέπει να προσέχουμε όλοι και να αναγνωρίζουμε το ποιος και, ποιο, και πότε έχει κάνει κάτι για αυτή την πόλη. Έχουν δημοσιοποιήσει πάρα πολλοί άνθρωποι τελευταία, και εκείνοι που δεν το δικαιούται, θα έλεγα, τι γίνεται με την συντήρηση των συντριβανιών της Πάτρας.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν συνηθίζω στη ζωή μου να κρατάω στοιχεία για τεκμηρία, και επειδή η υπομονή μου τελείωσε, διότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το παιχνιδάκι με την συντήρηση των συντριβανιών της Πάτρας, την Δευτέρα θα κάνω και συγκεκριμένες αποκαλύψεις με τεκμήρια όμως, γιατί εγώ έχω και τα έγγραφα στον υπολογιστή μου, έχω και τις επιστολές, έχω και τις υπογραφές, έχω και τις μελέτες που έχουν γίνει και πότε έχουν γίνει, έχω και τις επιστολές που έχω απευθύνει σε δημάρχους και υπουργούς, και να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και γιατί αναγκάστηκαν, σε εισαγωγικά, όσοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε συντήρηση των συντριβανιών. Είναι ένα παράδειγμα, και θα το κάνω αυτό, την αποκάλυψη αυτή θα την κάνω τη Δευτέρα, μόνο και μόνο για να δούμε πως πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί σαν πολίτες και να αγαπάμε την πόλη μας. Διότι δεν μπορεί να ζητάμε τα πάντα από τους άλλους και να καθόμαστε στον καναπέ και να κρίνουμε. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να αναγκάσουμε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών εκείνους που πρέπει να ασχοληθούν με ό,τι πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η αποκάλυψη θα γίνει τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Άρα, λοιπόν,
1: και καλό όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να με τιμήσουν με την παρουσία τους για μια προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να αναδείξουμε τον πολιτισμό της πόλης μας. Διότι ο πολιτισμός της πόλης και η ανάδειξή του δεν μπορεί να είναι με το να κριτικάρουμε γιατί η είσοδος του θεάτρου είναι σε αυτά τα χάλια και μόνο να το κοιτάμε. Γιατί τα συντριβάνια ή οι πλατείες είναι σε αυτά τα χάλια και μόνο να το κοιτάμε. Δεν δικαιούμαστε να το κάνουμε. Διότι η ευθύνη σε αυτή την περίπτωση φεύγει από αυτούς που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν, και ίσως να τους έχουμε ψηφίσει κιόλας, αλλά και πάει σε εμάς. Πάει σε εμάς που δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες και κοιτάμε από τον καναπέ. Η προσπάθεια λοιπόν τη Δευτέρα, και όσες προσπάθειες έχω κάνει προκειμένου μέσα από τα 6 βιβλία που έχω γράψει στα ιστορικά για την πόλη, είναι να παρακινηθεί εκείνος που κάθεται στον καναπέ να κάνει μία κινησούλα παραπάνω. Δεν θα του κοστίσει, δεν θα μας κοστίσει, αλλά θα αναγκάσει όμως εκείνους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Άρα λοιπόν, διπλό, αυξημένο το ενδιαφέρον για την εκδήλωση της Δευτέρας. Κεντρικός πυλώνας βέβαια η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Τζανάκου με γενικό τίτλο «Τα συντριβάνια των φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής». Εμπορικός σύλλογος Πάτρας, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ. Να πούμε ότι οι ομιλητές είναι εξέχοντες. Έχουμε τον Γιάννη Μόσχο, αρχαιολόγο και επιμελητή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Έχουμε την Ολυμπία Λόη, πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτών Αναχαΐας, και την Πενελόπη Λαμπούση, φιλόλογο, ιστορικό τέχνης και πρόεδρο του Πανμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών. Από όφελε σα.
1: Να
0: θα
1: πούμε ότι γίνεται
0: ο συνάδελφος Αχιλλέας Ροδίτης. Και να πούμε ότι η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Πανμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών, ο Παπαφλέσσας.
1: Και του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, διότι και ο χώρος έχει επιλεγεί, κύριε Ριγόπουλε, επίτηδες, διότι την ώρα που θα μιλάμε για τα στριβάνια να μπορούμε να τα βλέπουμε από το παράθυρο, και διότι εκείνος ο οποίος ήταν προτεργάτης σε αυτή την ιστορία ήταν ο τότε Εμπορικός Σύλλογος με την ονομασία του Ερμής, βέβαια, γιατί τον Ερμή, τον Εμπορικό Σύλλογο στην ουσία, τον έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Άμβουργερ. Ο ίδιος ο Άμβουργερ έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Είναι συμβολικό λοιπόν το ότι γίνεται στον Εμπορικό Σύλλογο, γι' αυτό και ζήτησα και είναι τιμή μου που δέχτηκε ο Εμπορικός Σύλλογος και γίνεται και υπό την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.
0: Μέσα σε όλα λοιπόν και ο κερδός Ερμής. Κύριε Τζανάκου, νομίζω ότι προαλήφεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε όλα τα επίπεδα.
1: Θα είναι τιμή μου αν οι φίλοι που μας ακούνε καταφέρουν και διαθέσουν μία ώρα, δεν θα κρατήσει περισσότερο, μία ώρα από τη ζωή τους, προκειμένου να μιλήσουμε λίγο για τον πολιτισμό, με την προσδοκία, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι θα ασχοληθούμε εμείς οι ίδιοι, αντί να κριτικάρουμε από τον καναπέ μας και να κριτικάρουμε τους άλλους, να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την πόλη μας. Η ενασχόληση με την πόλη μας δεν θα μας φάει χρόνο, πιστέψτε με, δεν θα καθυστερήσουμε οποιαδήποτε άλλη δουλειά μας, όμως λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για την πόλη μας, νομίζω το αξίζουν τα παιδιά μας.
0: Και νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερο συμβολισμό όταν αναφέρεται για την πόλη μας ένας άνθρωπος που δεν γεννήθηκε στην πόλη μας. Αυτό περιποιεί τιμή για την πόλη. Κύριε Τζανάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο και το νέο σας βιβλίο. Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα στις 8.30.
1: Κύριε Ριγόπουλε, μου επιτρέπετε κάτι?
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρω δεν θέλετε να το κάνω, αλλά θα το κάνω. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τον πολιτισμό της πόλης. Ήμουνα παρόν στο βιβλίο που εκδώσατε τελευταία για τη Μέμα Σταθοπούλου. Δεν θα σταθώ μόνο το βιβλίο ήταν για τη Μέμα Σταθοπούλου. Θα σταθώ στον τρόπο που κατέδειξε η εκδήλωση την οποία καταφέρατε να κάνετε και σας συγχαίρω γι' αυτό, κατέδειξε το δυναμικό στον πολιτισμό συνολικά που έχει η πόλη, ήταν εκεί, κατέδειξε το τι μπορεί να κάνει αυτή η πόλη, κατέδειξε το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα και πού ακριβώς πατάμε, έδωσε μία αναλαμπή, μία ελπίδα για το μέλλον, για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι η προχθεσινή σας εκδήλωση είναι ένας ακόμα οδηγός για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πολιτιστικά στην πόλη, για το τι μπορεί να προσφέρουμε στα παιδιά μας, και νομίζω ότι πρέπει και εσείς να συνεχίσετε να αφήνετε τα φνάρια σας, αλλά και οι άλλοι, και άλλοι πατρινοί που έχουν υλικό και άλλοι πατρινοί που γνωρίζουν να συνεχίσουν αυτό το δρόμο, διότι μέσα από αυτό θα υπάρξει ανάπτυξη για την πόλη, γιατί θα υπάρξει πριν την ανάπτυξη αγάπη για την πόλη. Αν αποδείξουμε και καταφέρουμε να αγαπήσουμε την πόλη μας, θα καταφέρουμε και να την πάμε εκεί που πρέπει. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια μιζέρια, θα συνεχίσουμε να μας φταίει κάποιος άλλος και όχι εμείς. Σας συγχαίρω λοιπόν για αυτό που έχετε κάνει, για την πορεία σας και για τα χνάρια που αφήνετε στην πόλη.
0: Κύριε Τζανάκο, πολύ τιμητικά, ιδιαίτερα τιμητικά τα λόγια σας, τα παραλαμβάνω ως εύσημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, φεύγουμε από το βιβλίο του Νίκου Τζανάκου, ένα ακόμα βιβλίο που αντιστέκεται στην ιστορική λύθη και που ενισχύει την συλλογική μνήμη. Αυτή τη Δευτέρα λοιπόν στις 8.30 στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, μια εκδήλωση που θα έχει ως επίκεντρο Συντριβάνια, τον Εμπεδοκλή, τη Σταφίδα και τον Κερδό Ερμή και τον Άβουργη βέβαια. Και με αποκαλύψεις του Νίκου Τζανάκου περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία σε ό,τι αφορά την πραγματική εξέλιξη που μας έφτασε στην αποκατάσταση των αναβλητηρίων της πλατείας Γευγείου. Πελοπόννησος FM, πάμε για κλείσιμο εκπομπής.

Είμαστε πάντα εδώ στον Πελοπόννησο FM, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι γίνεται τώρα και σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί οι εξελίξεις, είναι φανερό αυτό, ότι είναι καταιγιστικές. Μιλάμε για μια ρώσικη ρουλέτα ουσιαστικά. Έτσι εξελίσσεται η πρώτη κάλπη για πολλά κόμματα. Πρωτίστως για τη Νέα Δημοκρατία, με τα ποσοστά της να φτάνουν από το 23,5% και λίγο παραπάνω στην πρόθεση ψήφου. Ποσοστό που παραπέμπει στην καλύτερη περίπτωση στο 27-29% στην κάλπη, αν όχι κοντά και στο 25% λένε κάποιοι. Ποσοστό βέβαια που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη Νέα Δημοκρατία και ας κόψει πρώτη το νήμα. Και με τρεις παράγοντες να δυσκολεύουν περαιτέρω την όποια δυναμική συσπήρωσης αποπειραθεί να προκαλέσει η κυβέρνηση μέσα από μια σειρά παροχών ή διλημάτων. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και τα νέα κόμματα, τα οποία όπως φαίνεται απειλούν το μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη και τρίζουν την καρέκλα του. Είναι φανερό ότι δεν συνασπίστηκαν οι εταιρείες να αποκαθιλώσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ουσιαστικά καταγράφουν την πραγματικότητα, και ήταν κάτι αναμενόμενο. Τα νέα κόμματα, που βέβαια κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσουν κιόλας, πάντα συμβαίνει αυτό, υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην αρχή, αλλά σιγά σιγά τα ποσοστά μειώνονται. Πάντως σε πρώτη απήχηση βλέπουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης υστερεί. Και βέβαια δεν χρειαζόταν αυτή η τελευταία εξέλιξη με τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, δηλαδή του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού. Οι μετρήσεις, τα στοιχεία των μετρήσεων έως τώρα ήταν φανερά και χτυπούσαν όχι καμπανάκια αλλά καμπάνες στο επιτελείο του Πασόκ. Αλλά κάποιοι δεν θέλουν να ακούν ή είναι κουφοί. Και μόνο το γεγονός ότι το ποσοστό δημοφιλίας του κ. Ανδρουλάκη είναι κατά πολύ μικρότερο του ποσοστού του κόμματός του δείχνει ακριβώς πού είναι το πρόβλημα. Συν ακριβώς ένα άλλο στοιχείο μέτρησης που είχε παρουσιαστεί, ότι στην δυνητική περίπτωση με επικεφαλής άλλον αρχηγό, το ΠΑΣΟΚ θα είχε επιπλέον αρκετές μονάδες στην δημοσκοπική του φαρέτρα. Η αλήθεια λοιπόν είναι σκληρή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ξεκολλήσει τη βελόνα, ή μάλλον η βελόνα ξεκολλάει αλλά πάει αντίστροφα, δεν πάει πάνω, πάει κάτω. Μπορεί να έχει και άλλο κάτω. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι και προβληματισμένα και θορυβημένα. Και δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ, εάν υπάρξουν τέτοιες μετρήσεις και στο μέλλον, αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατρακύλα του ΠΑΣΟΚ, τότε μοιραία, θέλοντας και μη, θα μπει θέμα Νίκο Ανδρουλάκη, ακόμα και αν δεν το πει κανένας, ακόμα και αν δεν το φωτογραφίσει κανένας. Καταλαβαίνετε ότι η θέση του πλέον θα γίνει πολύ επισφαλής. Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, μιλάμε για ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Ο Αλέξης Τσίπρας με ευκολία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και αυτή βέβαια της άτυπης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κυρία Καριστιανού, χωρίς να έχει δείξει πρόγραμμα, χωρίς μας έχει παρουσιάσει τίποτα, παίρνει ένα ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, και όλα αυτά εν αναμονή κόμματος Σαμαρά, που λένε ότι είναι σίγουρο, ότι είναι στα σκαριά. Βέβαια είναι αλήθεια, ο κύριος Σαμαράς θα κινηθεί σε πολύ μικρά ποσοστά και κατά τη γνώμη μου τα ελαττήριά του είναι καθαρά προσωπικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να διαφωνεί ότι ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά άγεται και φέρεται πολιτικά λόγω της σφοδρής αντιπαράθεσης που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με κόμματα να συνθλίβονται όπως η Νίκη, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και όπως το κόμμα Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Και εδώ θα έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Και κάποιοι θα καταπιούν την έπαρση την οποία δείχνουν όχι μήνες αλλά χρόνια. Διότι τα νούμερα, όσο και αν θέλουν κάποιοι θυγόμενοι πρόεδροι να τα αποκαθιλώσουν, να τα αποστεώσουν, να τα απαξιώσουν,
δεν μπορεί όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες να είναι συνεννοημένες να καταβαραθρώσουν ένα συγκεκριμένο κόμμα ή κάποια κόμματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε και στην κοινωνία. Υπάρχει μια ελπίδα για την κυρία Καλιστιανού. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, αβάσιμη. Αλλά είναι, το βλέπεις. Υπάρχει κόσμος που χωρίς να ξέρει ακριβώς τι πρεσβεύει, εναποθέτει πάνω της κάποιες ελπίδες για κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, μια επανεκκίνηση. Και φυσικά είναι αδιαφυσβήτητος παίκτης, δεκάρι που λέμε στο ποδόσφαιρο, ο Αλέξης Τσίπρας στο χώρο της αριστεράς. Και το γεγονός αυτό, ότι ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός, έχοντας χάσει τόσες πολλές φορές, επανακάμπτει χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο, δείχνει, κατά τη γνώμη μου, την πολιτική ένδυα της αριστεράς. Δεν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας μετά από τόσες ήττες και έχοντας και κουβαλώντας τα πολιτικά αμαρτήματα των κυβερνήσεών του να πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στην αριστερά, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος αντάξιος αντίπαλος. Το γεγονός λοιπόν ότι επικρατεί τόσο εύκολα, γιατί διαθέτει ηγετικό προφίλ, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος με αυτά που λέει και πρεσβεύει ή του καταλογίζει ευθύνες για τα πεπραγμένα του, πρέπει να παραδεχτεί ότι έχει ηγετικό προφίλ και υπάρχει πολιτικό κεφάλαιο το οποίο δεν έχει εξαντληθεί. Βέβαια, όλα θα παίξουν ρόλο. Θα παίξουν ρόλο οι κινήσεις που θα γίνουν και κυρίως ποιους θα έχει δίπλα του. Εάν έχει όλο αυτό το συμφερτό, την κυρία με τα ντολμαδάκια, την άλλη κυρία με τα θαλάσσια σύνορα, την άλλη, τον άλλον, τον κύριο για τις ανιστόρητες τοποθετήσεις τους ό,τι αφορά εθνικά θέματα και πολλά άλλα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει μέλλον, ούτε θα υπάρξει το σύνθημα της επανεκκίνησης. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν μαζί μας, ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και η Μαρία Ανδριένου και η Μαρία Παπαγεωργίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή συνέχεια με τη Μαρίνα Ριζογιάννη. Γεια σας.

0: 84, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στα δύο μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά drones και όπως ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X, οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας υπάρχουν τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβετιανό πρακτορείο ειδήσεων Κουνά. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας αυτής του κόλπου δεν έφτασαν στον στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βασιλείου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά τις διμέρειες διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον που συνεχίζονται σήμερα και τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου για πάυση του πυρός. Χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία ειρήνης αύριο, υποστήριξε ο Μάρκο Ρούμπιο χθες, πρώτη μέρα του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του κόμματος, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην επιστολή του δηλώνει πως έλαβε την απόφαση μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, αλλά κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε και εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετέχει στους αγώνες για τη λαϊκή κυριαρχία. Με τα πρώτα μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι μαθητές διαγωνίζονται αυτή την ώρα σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς ωστόσο όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ο οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει άλλες εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει πριν από την αίτηση υπαγωγής είτε για να τις εξοφλήσει άμεσα, είτε για να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση, είτε να τις τακτοποιήσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο που θα είναι υπό διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνεται και παράταση 6 μηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστήμιων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του Γιοταχή πραγματοποιούσε ελιγμό για να βγει από τον καράζ. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και δεν έγινε αντιληπτό. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Βάνο. Στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα, με καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών και στη Λυκόβρηση. Μεγάλη αναμονή παρατηρείται στην παραλιακή Λεωφόρο προς Πειραιά, με ακινητοποιήσεις μάλιστα στο Φαλιρικό Δέλτα. Τέλος, στην Αττική Οδό ξεκίνησαν από νωρίς οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα εκεί.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.

0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο παλαιό λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Σωτήρης Παπανδρέου εκτός στουντίου εκτάκτος για σήμερα. Και φυσικά για να είμαι εγώ στον αέρα σημαίνει ότι απέναντί μου είναι ο αγαπητός Διονύση Στεφανόπουλος. Καλημέρα, Διονύση μου. Να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους και όλους εσάς από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Για την επόμενη περίπου μία ώρα θα είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και σήμερα. Να ξεκινήσουμε έτσι από το... από τα τραγικά γεγονότα που έχουμε με ανθρωποκτονίες. Σήμερα έχουμε και πρώτο θέμα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, το τραγικότατο συμβάν του διπλού φωνικού που είχε συνταράξει την πόλη του Αιγείου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο πύργου επέβαλε χθες ποινή κάθειρξη σε δις ισόβια στον 23χρονο για τη δολοφονία δύο συγγενικών του προσώπων στο Αίγιο, σε μία υπόθεση, κυρίες και κύριοι, η οποία συγκλονίζει για την αγριότητά της αλλά και για τις σοβαρές παραλήψεις που, όπως αποδείχθηκε και αναδείχθηκε στη διάρκεια της δίκης, προηγήθηκαν του εγκλήματος. Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν ελλείψεις στην αστυνομική ανταπόκριση και στη διαχείριση της ψυχικής υγείας του κατηγορουμένου, δημιουργώντας ερωτήματα για το κατά πόσο, βέβαια, εάν είχαν γίνει όλα αυτά, εάν αυτοί που όφυλαν είχαν εστιάσει και είχαν πράξει τα δέοντα ώστε αυτός ο νέος άνθρωπος να μην φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο και διαπράξει τη διπλή δολοφονία. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί το έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας, ότι το θέμα της διαχείρισης, της αντιμετώπισης των ψυχιατρικών ασθενών αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τη χώρα μας. Και αυτό διότι δεν υπάρχει ψυχιατρικό πλαίσιο κατάλληλο το οποίο να στηρίζει τους ανθρώπους αυτούς, να τους έχει σε ένα πλαίσιο παρακολούθησης ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα. Δυστυχώς τους συλλαμβάνουν με το περιπολικό συνήθως, τους πάνε, νοσηλεύονται για 10-15 ημέρες, μετά τους αφήνουν ελεύθερους χωρίς να υπάρχει καμία παρακολούθηση εάν ακολουθούν τη θεραπευτική τους αγωγή, να υπάρχει ένα πλαίσιο απασχόλησης, γιατί απασχόληση και εργασία είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να αφήνονται στην κυριολεξία, στο έλεος του Θεού. Έτσι έχουμε πάρα πολλά τραγικά συμβάντα, πολλά εγκλήματα που διαπράττονται από ψυχιατρικούς ασθενείς και βεβαίως έχουμε και πολλές περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Παρότι έγιναν διάφορες μεταρρυθμίσεις στην ψυχιατρική περίθαλψη στη χώρα μας, δυστυχώς καμία μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό? Να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο και ένα δίκτυο προστασίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μας αρέσει όμως να λέμε και όλα τα δυσάρεστα στην εκπομπή μας. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο ένθετο που έχουμε σήμερα με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Το ένθετο λοιπόν αυτό φέρει τον τίτλο «Πολυφωνία» και είναι η εφημερίδα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πατρών. Η εφημερίδα μας, κυρίες και κύριοι, η εφημερίδα Πελοπόννησος, όπως ξέρετε, δίνει βήμα στους νέους ανθρώπους και μάλιστα τη χρονιά που διανύουμε, το 2026, που γιορτάζει η εφημερίδα μας σε λίγες ημέρες στις 10 Ιουλίου. Γινόμαστε 140 ετών. Διονύση, είμαστε πολύ μεγάλοι. 140 ετών, 10 Ιουλίου 1886. Η εφημερίδα Πελοπόννησος γεννήθηκε και διανύει μέχρι σήμερα την πορεία της μέσα στο χρόνο με βασικό της όχημα την αξιοπιστία, και μακάρι και εμείς να είμαστε ικανοί να την παραδώσουμε όπως πρέπει στους επόμενους και αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο να συνεχιστεί. Υπογραμμίζουμε ότι είναι η μοναδική εν ζωή, είναι η αρχαιότερη εν ζωή εφημερίδα της χώρας, όχι της περιοχής μας, της χώρας, και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Το έτος λοιπόν αυτό το αφιερώσαμε στους νέους ανθρώπους. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει με την εφημερίδα μας και διάφορα άλλα αφιερώματα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε 12 σελίδες την Πολυφωνία, που είναι η μαθητική εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Πατρών. Δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξαν τα κείμενα των μαθητών, οι ανησυχίες τους. Είναι κείμενα τα οποία έγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές. Όλο το υλικό είναι των μαθητών, δεν έχουμε παρέμβει εμείς παρά μόνον στο στήσιμο και στην παρουσίαση της εφημερίδας. Εργάστηκαν μόνοι τους και μέσα από τα κείμενά τους μας λένε πάρα πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, στα οποία θα πρέπει να δώσουμε σημασία και οφείλουμε να δώσουμε σημασία. Εξαιρετικά κείμενα, περιέχουν προβληματισμούς, απόψεις, έχουν συνεντεύξεις, έχουν και λογοτεχνικά κείμενα και ποίηματα μέσα από τα οποία καταθέτουν τους προβληματισμούς τους, έχουν καταθέσει απόψεις για το πώς επιθυμούν, αν θέλετε, να δουν οι ίδιοι την κοινωνία. Γράφουν για το σχολείο τους, γιατί αγαπήσαμε αυτό το σχολείο, το Μουσικό Σχολείο Πατρών. Έχουν επίσης ένα αφιέρωμα στον Άγιο της Πάτρας, στον Άγιο Γερβάσιο, στον σύγχρονο Άγιο της Πάτρας. Το γράφει μία μαθήτρια, η οποία έτσι περιληπτικά παρουσιάζει το βίο του συγκεκριμένου Αγίου. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα ενδιαφέροντα των μαθητών είναι πολλά και μακάρι, κυρίες και κύριοι, να ακούγαμε τους νέους ανθρώπους, να ακούγαμε τους μαθητές όλα αυτά για τα οποία έχουν να μας πούν. Στρέφουμε δυστυχώς την προσοχή μας στα παιδιά και στους νέους όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό. Όταν έχουμε κάποιες ακραίες παραβατικές συμπεριφορές, τότε στρέφουμε τη ματιά μας και τη σκέψη μας στα παιδιά και στους νέους, οι οποίοι όμως κάθε μέρα μας λένε κάτι. Οφείλουμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Εμείς εδώ στην Πελοπόννησο τους ακούσαμε τους μαθητές, γι' αυτό τους φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα μας με ένα 12σέλιδο ένθετο, επαναλαμβάνω, μέσα στο οποίο καταθέτουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Είναι μια εφημερίδα την οποία πραγματικά αξίζει να πάρετε και να διαβάσετε. Οι νέοι άνθρωποι, ακόμα και τα παιδιά, έχουν πάρα πολλά να μας πούν και μακάρι να τα ακούγαμε, κυρίες και κύριοι, γιατί θα γινόμασταν καλύτεροι άνθρωποι.

0: Στην εφημερίδα Πελοπόννησο σήμερα έχουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά τον χώρο της εστίασης. Το ασφυκτικό περιβάλλον, όπως γράφει ο συνάδελφος ο Σωτήρης ο Παπανδρέου, συνεχίζει να λειτουργεί ο χώρος της εστίασης σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, καθώς η μείωση της κατανάλωσης, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών διαμορφώνουν το ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται η αγορά. Στην Αχαΐα, λοιπόν, ο τζίρος των επιχειρήσεων υποχώρησε κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2006. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και λίγο το 8%, διότι, κυρίες και κύριοι, η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει σε μέγιστο βαθμό. Όλοι το βιώνουμε αυτό, έτσι, πλέον. Και ο καφές είναι πολυτέλεια, παρότι αποτελεί για πολλούς καθημερινή συνήθεια. Πλέον, με την ακρίβεια που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, είναι και ο καφές πολυτέλεια. Και μιας και μίλησα για το θέμα της ακρίβειας, θα σας πάω στο επόμενο θέμα μας. Χθες στην εφημερίδα Πελοπόννησος είχαμε την δισέλιδη συνέντευξη του Υφυπουργού Πολιτισμού, του κυρίου Ιάσονα Φωτήλα, που έγινε στο χώρο του Ρωμαϊκού Οδείου, με αφορμή την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για το συγκεκριμένο μνημείο. Είπε πολλά ο κύριος Φωτήλας, τα οποία απασχόλησαν και συζητήθηκαν ευρύτερα, εάν βγάλουμε έτσι ένα συμπέρασμα από τα τηλεφωνήματα τα οποία και τα μηνύματα τα οποία δεχτήκαμε. Σήμερα στην εφημερίδα έχουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, που είναι καθαρά πολιτικό και αναφέρεται και στο θέμα της ακρίβειας, σε αυτό που βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, αλλά και στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με την επανεμφάνιση, λοιπόν, του Αλέξη Τσίπρα και το κομματικό έτσι τοπίο, όπως αυτό διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, διότι έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, σε προεκλογικό κλίμα. Φαντάζομαι ότι το έχετε αντιληφθεί και εσείς. Να δούμε ποιες θα είναι τελικά οι φωνές οι οποίες θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Και βέβαια το στίχημα και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι να πιστούν οι πολίτες να προσέλθουν στην κάλπη. Πάμε, λοιπόν, να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Φωτήλας, απαντώντας το ερώτημά μας εάν ο ίδιος αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η κυβερνητική παράταξη, αισθάνεται απειλή από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Διονύση μου, αν είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Ευχαριστώ.
1: Αισθάνεστε απειλή από την Ελλάς, κύριε Φωτήλα, ως παράταξη?
2: Όχι την αστυνομία. Γιατί από την αστυνομία αισθάνομαι ασφάλεια. Έτσι,
1: από την Ελλάς του Τσίπρα. Το γράφω και αυτό που πες. Έτσι μου άρεσε σαν σχόλιο.
2: Ωραία. Καταρχάς να πούμε, το είπα και χθες κάπου μέσω, ποιος Τσίπρας? Εγώ δεν έχω συναντήσει, όσο θυμάμαι τουλάχιστον, τη μεταπολιτευτική Ελλάδα σίγουρα πιο αγνώμονα και εγωιστή πολιτικό. Σε εδώ υπήρχε ένα win-win. Win-win δηλαδή κατάσταση. Υπήρχε ένας πολιτικός μηχανισμός, ο συνασπισμός, η παλιά, ο οποίος έψαχνε έναν ηγέτη. Και δεν τον είχα. Έτοιμο μηχανισμό. Και από την άλλη υπήρξε ένα νέο, φιλόδοξο και πολύ χαρισματικό παιδί. Δεν τον ήξερε τη μάνα του. Και τον πλαισίωσε ένας μηχανισμός. Αυτός έδωσε όλη αυτή τη γοητεία που έλειπε σε αυτό το μηχανισμό και μαζί καταφέρανε και φτάσανε στην εξουσία. Δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Και μετά ήρθε σήμερα ο κ. Τσίπρα να ξεφτυλίσει τους ανθρώπους, το κόμμα, την πορεία, την παράταξη. Κλείστε το. Αν το κλείσετε, ελάτε πρώτα παραιτηθείτε. Τι σημαίνει? Απλά είναι καλός και σου κάνει? Δεν είναι. Δεν έχει σχέση αν θα παραιτηθεί ή δεν θα παραιτηθεί. Αυτό είναι μόνο επικοινωνιακό. Αλλά λίγο σεβασμό σε εκείνους που σε βοήθησαν, όπως το εσύ, να φτάσετε εκεί που φτάσατε. Δεν το ξαναδεί τέτοια αγνωμοσύνη. Σε τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν είδα τίποτα διαφορετικό. Πέρα από το όνομα, πέρα από ένα επικοινωνιακό κομμάτι και ένα, πώς να το πω, μια δουλειά που πραγματικά είναι καλύτερη από κάθε φορά σε επικοινωνιακό επίπεδο.
1: Ναι, μίλα.
2: Δεν είδα τίποτα διαφορετικό. Η ίδια ρητορική, ο ίδιος ξύλινος λόγος. Δεν είδα έναν άνθρωπο δηλαδή που έχει κυβερνήσει, έχει οριμάσει, έχει καταλάβει πέντε πράγματα και έρχεται τώρα να δει τα θέματα αλλιώς. Όταν βγαίνει και σου λέει ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχω κάνει να κλείσω τις τράπεζες, θα είχα κερδίσει το παιχνίδι. Τι διαφορά έχει αυτό από το θα χορεύουν τι γιουρνάδες και θα πληρώνουν. Το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει κάτι.
1: Άρα ήρθε με, το ίδιο, με τα ίδια υλικά, εν πάση.
2: Με τα ίδια υλικά ακριβώς.
1: Επομένως δεν υπάρχει καμία πλήρη.
2: Βέβαια, ναι. Είναι τέτοια η ένδυα τη αντιπολίτευση που θα είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση. Θα είναι δεύτερο. Γιατί, όχι γιατί τα λέει ωραία, ούτε γιατί πείθει. Γιατί το υπόλοιπο είναι τόσο χαμηλής.
1: Αυτό όμως η έλλειψη μιας υγιούς αντιπολιτευτικής φωνής μήπως υπονομεύει και την κυβέρνηση και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και καλλιεργεί την αλαζονία.
2: Όλο το σύστημα υπονομεύει. Γιατί το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι. Να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Και τη δημοκρατία μας, βέβαια. Έτσι.
2: Μα το σύστημα είναι η δημοκρατία μας. Αυτό είναι το σύστημά μας. Το δημοκρατικό πολίτευμα. Το δημοκρατικό πολίτευμα λοιπόν θέλει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όταν η κυβέρνηση είναι εδώ και η αντιπολίτευση είναι εκεί, δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή δουλειά. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Όμως πρέπει και εμείς θα κρυθούμε, όπως και την τελευταία φορά, από εκείνα που έχουμε πει και εκείνα που θα κάνουμε. Την τελευταία φορά, τώρα πρέπει να πούμε αν εκείνα που είχαμε πει τα κάναμε. Και σε αυτό, και μετά να τους πούμε τι έχουμε σκοπό να πούμε και να τους πείσουμε ότι θα τα ξανακάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά. Αν το κάνουμε αυτό, 100.000 κόμματα να γίνουν, δεν κάνει.
1: Το κάνετε αυτό?
2: Το κάνουμε σε ένα βαθμό που να το κάνουμε καλύτερα. Πράγματα δεν πετυχαίνουν, αστοχίες υπάρχουν, βλακίες, χαζομάρες υπάρχουν. Αλλά αν δούμε ολόκληρη την εικόνα, θα δούμε ότι η χώρα μας δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 19 σε όλα τα επίπεδα. Και βλέπω να χτυπιούνται δε τα επίπεδα που πάνε ακόμα καλύτερα, δηλαδή την υγεία, ας πούμε. Το οποίο έχει γίνει μια τρομακτική δουλειά. Είναι απίστευτο το τι δουλειά γίνει σε όλα τα επίπεδα. Στις υποδομές, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους αριθμούς, στις απολαβές των ανθρώπων αυτών. Τι απίστευτη δουλειά. Και
1: αυτά λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν έχει άδικο ο κύριος Φωτήλας υπό την έννοια ότι δυστυχώς η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν έχει μια ισχυρή αντιπολιτευτική φωνή, και αυτό είναι κακό και για την ίδια την κυβέρνηση και για την δημοκρατία μας και φυσικά για τον τόπο μας. Τώρα, το επόμενο ερώτημα αφορούσε το θέμα της ακρίβειας και αν το ρωτήσαμε αν πηγαίνει στο φούρνο και στο σούπερ μάρκετ, ώστε να έχει αντίληψη τι βιώνει ο καταναλωτής και ο Έλληνας πολίτης καθημερινά. Απάντησε θετικά ο κύριος Φωτήλας και μας είπε ότι σαφώς υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά που να λύνουν τα προβλήματα αυτά. Υπάρχει ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια είναι και μεγάλη και είναι και παντού. Αναφερόμενος έτσι στην παγκόσμια κοινότητα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το θέμα αυτό. Από την πλευρά της η κυβέρνηση προσπαθεί, όπως λέει, όπως μας είπε ο κύριος Φωτήλας, με έκτακτα μέτρα, όπως είναι τα επιδόματα, είδαμε για τα καύσιμα κλπ. Και όποια άλλα οικονομικά μέτρα έκτακτα λαμβάνει, να βοηθήσει τον πολίτη. Βέβαια, του είπαμε ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να ζει με επιδόματα και με και με τις έκτακτες επιχορηγήσεις που δίνει το κράτος. Για παράδειγμα, μια νέα οικογένεια που έχει μικρά παιδιά, που προγραμματίζει το μέλλον της κλπ., δεν μπορεί να στηρίζεται στο αν θα δώσει η κυβέρνηση 150 ευρώ για κάθε παιδί εκτάκτος, και το λέμε αυτό μιας και το μήνα που διανύουμε θα δοθούν αυτό το επίδομα το έκτακτο στις οικογένειες. Δεν μπορεί μια οικογένεια και μια κοινωνία ευρύτερα να λειτουργήσει με βάση τα επιδόματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο ίδιος λοιπόν μας έδωσε μια απάντηση επ' αυτού. Περισσότερο όμως μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ένα ιδιαίτερα έτσι καυστικό σχόλιο για τα όσα μας είπε χθες ο κύριος Φωτήλας σε σχέση με το Ρωμαϊκό 2 και όλες αυτές τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν σχολίασε, δίνει συγχαρητήρια στον Υφυπουργό Πολιτισμού για το αξιακό του σύστημα και σημειώνει ότι ο κύριος Φωτήλας, ο στυλοβάτης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον πολιτισμό, προσπαθεί να συμμαζέψει τα συμμάζευτα σε σχέση με τους χειρισμούς για το Ρωμαϊκό 2 και έβγαλε χολή, αντικομουνισμό,
0: δυσοσμία και σε εντός παρενθέσεων σημειώνει ότι πήρε και επένους από τον Πρωθυπουργό του για τις παρεμβάσεις του και συνεχίζει ακάθεκτος. Και το σχόλιο της Δημοτικής Αρχής φιλοξενείται ολόκληρο σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Εμείς πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι μας συντροφεύει και σήμερα το Γάλα Πρώτο, το οποίο επί δεκαετίες μεγαλώνει γενιές και γενιές. Διονύση μου, ο λόγος σε σένα.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το Γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM 103,9. Ακούτε την εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Με τον πόλεμο, τι γίνεται, βρε Διονύση μου? Είδες πως και ο πόλεμος αυτό, και αυτός ο πόλεμος, γιατί με την Ουκρανία και τη Ρωσία δεν ασχολούμαστε καθόλου, έτσι, πλέον ούτε στα ψηλά, στα παραπολιτικά των εφημερίδων δεν αναγράφεται κάτι για τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, αλλά και το άλλο μέτωπο του πολέμου, και αυτό πάλι έχει περάσει στο παρασκήνιο. Είδες τελικά πως όλα τα πράγματα γίνονται μια συνήθεια. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορούμε να πέσουμε όλοι οι άνθρωποι. Η συνήθεια είναι πολύ κακό πράγμα. Και η συνήθεια δεν αφορά μόνο καλά πράγματα, δυστυχώς. Διότι όταν είναι καλά, εντάξει, λες, είναι μια καλή συνήθεια. Συνηθίζουμε και στα κακά. Όπως έχουμε συνηθίσει και όλη αυτή την ανομαλία που υπάρχει γύρω μας. Όλη αυτό το έγκλημα, την παραβατικότητα, πλέον δεν μας εντυπωσιάζει απολύτως τίποτα, διότι τα έχουμε συνηθίσει. Σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε συνηθίσει ακόμα και τα μέτωπα του πολέμου που βρίσκονται σε εξέλιξη εν έτη 2026, που υποτίθεται ότι ο άνθρωπος έχει κατακτήσει τα πάντα, έχει εξελιχθεί, έχει βάλει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, απίστευτα πράγματα, έτσι, τρομερές εξελίξεις, στις οποίες όμως, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, δεν είμαστε σε θέση να τις αξιοποιήσουμε για το καλό. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και εδώ στην εκπομπή μας, θα φιλοξενήσουμε ανθρώπους του επιστημονικού χώρου για να συζητήσουμε για τα φλέγοντα αυτά θέματα, διότι όπως συμβαίνει συνήθως, τα αφήνουμε, καταλαμβάνουν χώρο στη ζωή μας, και όταν αρχίζουν να βγαίνουν τα αρνητικά από αυτή την ανεξέλεγκτη χρήση, τότε τρέχουμε να τα μαζέψουμε και να σώσουμε καταστάσεις. Έτσι συνέβη και με τα social media σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπήρχε μια ανεξέλεγκτη χρήση εκ μέρους των παιδιών και οδηγήθηκε η κυβέρνηση στις σχετικές αποφάσεις, μετά βέβαια ακολουθώντας και το παράδειγμα πολλών άλλων κρατών. Πάντα έχουμε ως άνθρωποι αυτό το κουσούρι, να σπέρνουμε κακούς καρπούς, να θερίζουμε, και αφού θερίσουμε έτσι τα κακά αποτελέσματα, τις αρνητικές καρποφορίες, τότε σπέβδουμε να αλλάξουμε και να διορθώσουμε καταστάσεις. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις τότε είναι αργά και δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα κακά τα οποία έχουμε σπείρει. Και επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί το συζητούσαμε σε μια φιλική παρέα προχθές, τελικά τι έχουμε καταφέρει σε αυτή την εποχή, την οποία λέμε ότι έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα, και είναι γεγονός αυτό, αλλά χάνουμε τελικά τον άνθρωπο από όλη αυτή την υπόθεση και μέσα σε αυτή την εξέλιξη. Χάνουμε τον άνθρωπο με όλα του τα χαρακτηριστικά που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη, με τα συναισθήματα, με τα όρια του, με. Πραγματικά αναζητάμε σήμερα να βρούμε τον άνθρωπο και πού υπάρχει. Και όπως προανέφερα, η ανεξέλεγκτη χρήση όλων αυτών των εξελίξεων υπονομεύει την ύπαρξή μας, υπονομεύει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν το γνωστικό επίπεδο και το υπόβαθρο να κάνουν τις παρεμβάσεις που πρέπει ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να φτάσουμε στη σωστή χρήση όλων αυτών, δυστυχώς σιωπούν και δεν παίρνουν δημόσια θέση. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε και στην, και να το περιορίσουμε λίγο στη δική μας χώρα. Ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας σιωπά, παρότι συμβαίνουν πράγματα πάρα πολύ άσχημα γύρω μας και έχουν θέση και μπορούν να αρθρώσουν λόγο, ωστόσο δεν βλέπουμε να τοποθετούνται και να παίρνουν δημόσια θέση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Βάζω τελεία σε αυτό το θέμα, αλλάζουμε κλίμα Και πάμε σε ένα μείζον θέμα για το οποίο επίσης έχει γίνει πολλής λόγος, πάρα πολλές καμπάνιες, πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά βλέπουμε ότι είναι εδώ ανάμεσά μας και μάλιστα εμφανίζεται και με νέες μορφές. Και το θέμα αφορά το κάπνισμα, κυρίες και κύριοι, μείζον ζήτημα το οποίο καταλαμβάνει διαρκώς όλο και περισσότερο χώρο μεταξύ των νέων ανθρώπων και των εφήβων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας, του ομότιμο καθηγητή πλέον σήμερα, τον κύριο Δημήτριο Καρδαμάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προχθές το Φύλλο της Παρασκευής φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Καρδαμάκη, που έδινε απαντήσεις σχετικά με τη νέα μορφή καπνίσματος, το άτμισμα, το οποίο πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ριζογιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα σας.
0: Τελικά το άτμισμα είναι αθώο όπως προβάλλεται, κύριε καθηγητά?
1: Επιτρέψτε μου, μετά την πολύ τιμητική εισαγωγή σας και την αναφορά σας στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, επιτρέψτε μου να αλλάξω λίγο το ύφος της ερώτησής σας και να απευθύνω εγώ μια ερώτηση και να προσπαθήσω να απαντήσω, δηλαδή τι δεν είναι το άτμισμα. Πρώτον, δεν είναι ένας τρόπος ασφαλής όπως πολλοί νομίζουν και όπως από τις εμπορικές δραστηριότητες σχετικά με το άτμισμα παρουσιάζεται, δεν είναι ένας τρόπος για να σταματήσει κανείς το κάπνισμα του συμβατικού τσιγάρου. Και δεύτερον, δεν είναι μια συνήθεια εντελώς αθώα. Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί τα περιστατικά καρκινογένεσης, τα οποία γνωρίζουμε ότι σχετίζονται με το κάπνισμα του συμβατικού τσιγάρου, με το κάπνισμα του κλασικού καπνού, αλλά οπωσδήποτε όλο ένα και περισσότερες ανακοινώσεις επιστημονικές έρχονται στο φως, δημοσιεύονται, που δείχνουν ότι προκαλεί βλάβες, προκαλεί δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε πάρα πολλά συστήματα, κυρίως στο αναπνευστικό, στο νευρικό. Επομένως, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που από ό,τι βλέπουμε όλοι γύρω μας είναι μια συνήθεια την οποία την αποκτούν και την ασκούν πάρα πολύ εύκολα, επομένως για τους νέους αυτούς ανθρώπους δεν είναι ακίνδυνο. Οι προσπάθειες λοιπόν της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας εστιάζουν φυσικά κυρίως στο να σταματήσει το κάπνισμα, ή όπως η καμπάνια της εταιρείας μας λέει, να έχουμε μια Ελλάδα ελεύθερη από καπνό, αλλά τα τελευταία χρόνια δίδεται πολύ μεγάλη σημασία με τις ενημερωτικές μας καμπάνιες, ιδιαίτερα στα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, για αυτή τη νέα συνήθεια, τη συνήθεια του ατμίσματος.
0: Και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε καθηγητά, και δυστυχώς το βλέπουμε γύρω μας, ότι πάρα πολλά, πολλοί έφηβοι, νέα παιδιά, ξεκινούν με το άτμισμα. Η πρώτη τους επαφή δηλαδή με το κάπνισμα και το τσιγάρο είναι η νέα μορφή αυτή του τσιγάρου, τέλος πάντων.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές εξηγήσεις για αυτό, τόσο επιστημονικές όσο και κοινωνικές, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής φύσεως, δηλαδή σίγουρα είναι και αυτό μια μόδα, και επειδή έχει περάσει στη συνείδηση της κοινωνίας ότι είναι κάτι το οποίο δεν βλάπτει, δεν προκαλεί καρκίνο, να είμαι λίγο πιο απόλυτος, γι' αυτό το λόγο είναι κάτι ακίνδυνο, το οποίο μπορείς να το αρχίσεις, μπορείς να το σταματήσεις όποτε θέλεις, πράγμα που δεν είναι αλήθεια, γιατί και το άτμισμα προκαλεί εθισμό. Βέβαια, η συγκέντρωση της νικοτίνης, την οποία απορροφά ο οργανισμός του καπνιστή, είναι σαφώς χαμηλότερη από αυτήν του τσιγάρου, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και αυτή η ουσία μαζί με ένα σωρό άλλες βλαβερές χημικές ουσίες στα προϊόντα αυτά του ατμού, τα οποία εισπνέει ο χρήστης.
0: Ωστόσο, κύριε καθηγητά, παρότι υπάρχουν αυτά τα πρώτα δεδομένα, να πούμε, δεν γίνεται ιδέουσα έτσι δημόσια αναφορά. Δηλαδή βλέπουμε την αντικαρκινική εταιρεία που θέτει στο επίκεντρο το θέμα αυτό και λέει αλήθεια σχετικά με το άτμισμα, και έτσι στην κοινωνία επικρατεί μια θολή άποψη για το θέμα αυτό.
1: Ναι, επικρατεί μια θολή άποψη, διότι όπως απλά ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει και η εμπορική δραστηριότητα, μια πολύ μεγάλη αλυσίδα εμπορικών πράξεων και εμπορικών προϊόντων, τα οποία είναι συνυφασμένα με το άτισμα. Επομένως είναι λίγο δύσκολο και πολλές φορές είναι, να μην πω, άνισος ο αγώνας για τις επιστημονικές εταιρείες που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και να κρούσουν τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ενημέρωση και κυρίως βέβαια στην ενημέρωση των νέων ανθρώπων, τονίζοντάς τους αυτό ακριβώς που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δηλαδή δεν είναι ακίνδυνο πρώτον, και δεύτερον δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κόψεις το τσιγάρο εάν το έχεις αρχίσει. Καλό είναι ρωτήσω, δηλαδή, να μην το αρχίσεις καθόλου, να μην μπεις σε αυτή τη
0: διαδικασία. Έτσι. Ναι. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, κύριε καθηγητά, στη χώρα μας βοήθησε στο να μειωθούν τα ποσοστά των καπνιστών?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα βοήθησε, και σίγουρα βοήθησε τους μη καπνιστές, τους παθητικούς καπνιστές, οι οποίοι ήμασταν υποχρεωμένοι στους κοινόχρηστους ειδικά χώρους να εισπνέουμε τον καπνό του τσιγάρου. Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν έχω υπόψη μου τα τελευταία στοιχεία για να σας πω πόσο μειώθηκε ο αριθμός των καπνιστών. Έχει σίγουρα μειωθεί, αλλά δεν είναι ακόμα βέβαια στα επίπεδα που θα θέλαμε, ούτως ώστε να μιλάμε για μια συνήθεια ασφαλή, όχι μόνο για τον καπνιστή βέβαια, αλλά και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του.
0: Βέβαια,
1: αλλά έχει βοηθήσει, ναι.
0: Σίγουρα. Βέβαια, στην εποχή μας, κύριε καθηγητά, και το βλέπουμε και γύρω μας, φαντάζομαι και εσείς το έχετε εντοπίσει, ότι από τη στιγμή που σταμάτησαν έτσι συστηματικοί έλεγχοι, τα τασάκια επανεμφανίστηκαν σε ορισμένους χώρους εστίασης.
1: Ναι, επανεμφανίστηκαν, εμφανίζονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άτομα καπνιστές, τα οποία σε χώρους διασκέδασης ανάβουν πάλι το τσιγάρο. Εντάξει, οπωσδήποτε ζούμε σε μια κοινωνία με ελεύθερους ανθρώπους και κάποια πράγματα είναι δύσκολο να τα εκριζώσει κανείς με ένα πιο δραστικό τρόπο. Το βασικό είναι το ίδιο το άτομο, ο πολίτης, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνει βλάπτει και τον εαυτό του και φυσικά τους γύρω του. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον οι επιστημονικές εταιρείες έχουν άλλο τρόπο να επιβάλλουν ή να, ας το πούμε έτσι, βοηθήσουν στην κατεύθυνση της επιβολής του αντικαπνιστικού νόμου, πέρα από το να λένε τα πράγματα με το όνομά τους και να τα παρουσιάζουν όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά.
0: Έτσι. Και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλοκαίρι, έτσι, που σημαίνει έκθεση στον ήλιος. Ήλιο, η αντικαρκινική εταιρεία πάντα έτσι αυτή την περίοδο μας φροντίζει να μας ευαισθητοποιεί και να μας ενημερώνει. Δύο-τρεις οδηγίες προς τους ακροατές μας, κύριε καθηγητά.
1: Το βασικό, να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ώρες που υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη και έντονη ηλιοφάνεια, δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες και νωρίς το απόγευμα, να χρησιμοποιούμε αντιλιακή προστασία, όπου μπορούμε να χρησιμοποιούμε ελαφρά ρούχα, τα οποία οπωσδήποτε δεν επιτρέπουν στις ακτίνες του ήλιου να επηρεάσουν αμέσως το δέρμα μας, και κυρίως να αποφύγουμε αυτό που λέμε την αλόγιστη έκθεση στον ήλιο, όσο και αν το μαύρισμα θεωρείται οπωσδήποτε έτσι, στοιχείο ομορφιάς και στοιχείο καλοπισμού. Βασικά προσπαθούμε να αποφύγουμε την άμεση, ας το πούμε έτσι, έκθεση, την άμεση επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στο σώμα μας, και πολύ σωστά είπατε, και αυτή η, και αυτός ο κίνδυνος από τον ήλιο είναι, αποτελεί μέλημνα για την αντικαρκινική εταιρεία. Και τώρα μέσα στον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε και εμείς εδώ στην περιοχή της Πάτρας την εκστρατεία ενημέρωσης, προσπαθώντας να υπενθυμίσουμε πάλι στον κόσμο κάτι το οποίο το γνωρίζει αλλά πολλές φορές το αγνοεί, ότι δηλαδή ο ήλιος είναι μεν ζωτικό, ζωτική σημασία για την
0: δίνει
1: ζωή,
0: ζωή
1: και
0: αλλά
1: την επιβίωσή
0: όμως...
1: μας, αλλά η αλόγιστη έκθεση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά,
1: για την
0: συνομιλία μας
1: και το βήμα που δώσατε να μιλήσω για την αντικαρκινική εταιρεία. Καλή
0: να είστε
1: μέρα,
0: καλά, θίξαμε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν από τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Καρδαμάκη και πρόεδρο του Παρατήματος Πατρών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, πόσο σοβαρό είναι το θέμα του ατμίσματος, το οποίο δυστυχώς έχει περάσει έτσι ευρύτερα στην κοινωνία ότι πρόκειται κάτι για κάτι αθώο. Μόνο αθώο δεν είναι, κυρίες και κύριοι, το άτμισμα, όπως ακούσαμε από τον κύριο Καρδαμάκη, ο οποίος εξήγησε με απόλυτη σαφήνεια τις βλάβες που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Και δεν διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το συμβατό τσιγάρο. Και το χειρότερο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή η άποψη ότι το άτμισμα είναι ανώδυνο και είναι αθώο, έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και νέους ανθρώπους και εφήβους, οι οποίοι έχουν την πρώτη τους επαφή με το τσιγάρο, κάνουν την αρχή με το νέο μοντέλο του τσιγάρου, το γνωστό και ευρύτερα ως άτμισμα. Μόνο αθώα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα, απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως η θεραπεία, η πρόληψη είναι, επιλέγουμε την πρόληψη αντί της θεραπείας, και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι μένουμε μακριά από τα οποιαδήποτε φύσεως καπνικά προϊόντα, τα οποία είναι άκρος ζημιογόνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Καθημερινά, κυρίες και κύριοι, θρηνούμε ανθρώπους λόγω εξαιτίας του καπνίσματος. Δεν είναι μια απλή διαδικασία, έτσι, σαφώς και ο καπνιστής, και έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας καπνιστές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη διακοπή του καπνίσματος, δεν είναι εύκολη διαδικασία, ωστόσο όμως είναι μια επιλογή ζωής. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Είτε επιλέγουμε την ασθένεια και τον θάνατο, ή επιλέγουμε την καθαρή ζωή. Γιατί μιλάμε για τις εξαρτήσεις ευρύτερα και εστιάζουμε μόνο στο θέμα των ναρκωτικών και άλλων ουσιών. Και το κάπνισμα μια μορφή εξάρτησης είναι, ισχυρότατη μάλιστα μορφή εξάρτησης, από την οποία δύσκολα κάποιος απεγκλωβίζεται, παρότι είναι άμεση απειλή για την ζωή του. Οι έρευνες, τα στατιστικά, μία βόλτα στα νοσοκομεία, ας αφήσουμε το πιο μακρινό, έτσι, που είναι οι μελέτες που γίνονται, μία έτσι βόλτα στα νοσοκομεία, ή το να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να ακούμε τους δικούς μας, το δικό μας περιβάλλον, στα μέλη της οικογένειάς μας, τα προβλήματα τα οποία καλούνται να διαχειριστούν και τα οποία απορρέουν από το κάπνισμα. Πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα θέματα αυτά, διότι δυστυχώς βλέπουμε ότι περνάνε αθορύβως στην κοινωνία και κυρίως ακουμπούν τους νέους ανθρώπους. Και η λανθασμένη άποψη που έχει επικρατήσει ότι το άτμισμα δεν είναι βλαβερό ή δεν είναι τόσο βλαβερό όσο είναι το τσιγάρο, δυστυχώς έχει επιτρέψει να διεισδύσει στους νέους ανθρώπους. Όχι, ακούσαμε ξεκάθαρα από τον κύριο Καρδαμάκη ότι είναι εξίσου βλαπτικό με το συμβατό τσιγάρο.

Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο θέμα της ανακύκλωσης. Πολύπαθο θέμα και αυτό. Έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος ένα θέμα που αφορά την ανακύκλωση και την νέα χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί μέσω ΕΣΠΑ για την προώθηση της ανακύκλωσης. Εδώ, επειδή κάποιοι συμπολίτες με έχουν σταματήσει και στο δρόμο και μου λένε για το θέμα της ανακύκλωσης, που αρκετά ευαισθητοποιημένοι και προσπαθούν να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανακύκλωσης, το ερώτημά τους τελικά είναι εάν γίνεται ανακύκλωση, αν δηλαδή αυτή η μέρημνα που υπάρχει σε οικιακό επίπεδο να μαζευτούν τα απορρίμματα που είναι για ανακύκλωση, να τα εναποθέσουν στους κατάλληλους κάδους κλπ. Εάν τελικά γίνεται η ανακύκλωση. Μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, ανακύκλωση δεν γινόταν. Τώρα, το νέο πρόγραμμα, λοιπόν, όπως γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, το νέο πρόγραμμα που έρχεται μέσω ΕΣΠΑ και αφορά το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλό το ποσό, 480 εκατομμύρια ευρώ, και άλλα εκατομμύρια μοιράζονται, Διονύση. Πολλά εκατομμύρια από εδώ, από εκεί, τελικά. Και τελικά το ερώτημα είναι εάν υπάρχει έλεγχος να διοχετεύονται τα χρήματα εκεί που πρέπει και φυσικά να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, ότι εκατομμύρια υπάρχουν, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Το θέμα είναι να υπάρχει έλεγχος, να φτάνουν εκεί που πρέπει και κυρίως να γίνονται πράγματα τα οποία να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, να βελτιώνουν το επίπεδο της ζωής μας και να λύνουν προβλήματα. Πάμε στο, εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της ανακύκλωσης. Όπως γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας του κυρίου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενεργοποιείται πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις περιφέρειες της χώρας. Η πρόσκληση λοιπόν απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που διαθέτουν εγκεκριμένο ολιστικό σχέδιο χωριστικής συλλογής και προβλέπει τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων υποδομής όπως μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, μονάδες επεξεργασίας και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, για την περιοχή της Αχαΐας, η πρόσκληση δημιουργεί προϋποθέσεις χρηματοδότησης νέων ή αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα περιλαμβάνονται στον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων και στον εγκεκριμένο, ολιστικό σχέδιο χωριστικής συλλογής του αρμόδιου φορέα. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα προμήθειας νέου εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, κάτι που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες των δήμων της περιοχής, ειδικά της Πάτρας. Μακάρι να γίνουν οι προμήθειες των κάδων ανακύκλωσης, διότι δυστυχώς σε πολλές γειτονιές δεν υπάρχουν οι κάδοι, με αποτέλεσμα οι πολίτες που επιθυμούν να, που είναι ευαισθητοποιημένοι και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ανακύκλωσης, θα πρέπει να φορτώνουν τα απορρίμματα στα αυτοκίνητά τους, να τα μεταφέρουν σε άλλα σημεία που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Γενικά, κυρίες και κύριοι, αν δεν είναι ξεκάθαρο, αν δεν ξεκαθαριστεί το θέμα, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με την ανακύκλωση στον τόπο μας και στη χώρα μας, δεν θα πιστούν οι πολίτες, παρά τις καμπάνιες που έχουν γίνει, τις προσπάθειες που γίνονται και στο πλαίσιο των σχολείων να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, διότι τα παιδιά είναι μια καλή, μια αποτελεσματική διαδρομή για να περάσουν πολλά μηνύματα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και 59, Διονύση μου, είχαμε και άλλα θέματα να πούμε, τα αφήνουμε για την αυριανή μας εκπομπή. Είσαστε λοιπόν συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9, στην εκπομπή Όλα Λέγονται, Μαρίνα Ριζογιάννη στα μικρόφωνα, Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM, ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και σήμερα κοντά μας το γάλα πρώτο, δεν λείπει ο Σωτήρης μας για να μας το σερβίρει. Θα είναι αύριο, θέλω να πιστεύω, εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Αλικομήτρου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία διαγωνίζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Ισίδωρος Ρούσος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει για τα θέματα. Ισίδωρε, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπαιδευτικούς του Ομίλου Φροντιστηρίων που Καμισάς, τα θέματα στα αρχαία, σε γενικές γραμμές, μπορούν να χαρακτηριστούν ως βατά και αναμενόμενα, κυρίως το. Το κείμενο το διδαγμένο από τον Αριστοτέλη ήταν ένα από αυτά τα οποία περιμένουν οι υποψήφοι, αλλά και το συνοδευτικό που ήταν ένα απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου για το ρόλο της δικαιοσύνης. Αντίθετα, το αδίδακτο, ένα κείμενο του Λυσία, μάλλον θα δυσκολέψει λίγο τους υποψήφιους. Είναι πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που πέφτει ένας δικανικός λόγος, ο οποίος παραδοσιακά δυσκολεύει τους υποψήφιους. Σε γενικές γραμμές όμως τα θέματα δεν ήταν δύσκολα, γιατί και οι γραμματικές αλλά και οι παρατηρήσεις, οι συντακτικές ήταν. Πατές και εύκολες. Τώρα, όσον αφορά στα μαθηματικά, τα θέματα ήταν εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Στη βιολογία, αντίθετα, το δύσκολο θέμα ήταν το τρίτο. Τα υπόλοιπα δεν θα δυσκολεύσουν τους υποψήφιους, Βάνα.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα θέματα και τις απαντήσεις από τα φροντιστήρια που Καμισάς στο site του σταθμού μας, στο athina984.gr. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026, προβλέπει ο ΩΣΑ στην έκθεση Economic Outlook 2026. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός εκτιμάται για το τρέχον έτος ότι θα αυξηθεί στο 4,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Όσα επισημαίνει ότι η οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε θετική τροχιά, ωστόσο οι ενεργειακές αναταράξεις και η διεθνής αβεβαιότητα περιορίζουν τη δυναμική της ανάπτυξης. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά drones και όπως ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας, υπάρχουν τραυματίες ενώ προκλήθηκαν και σημαντικές υλικές ζημιές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέστειλε την αέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβετιανό πρακτορείο ειδήσεων Κουνά. Νωρίτερα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας αυτής του κόλπου δεν έφτασαν στο στόχο. Τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Βασιλείου. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από μέλος του κόμματος, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην επιστολή του δηλώνει πως έλαβε την απόφαση μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, αλλά κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης.

0: Της Προοδευτικής Παράταξης, που ήδη ξεκίνησε και εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετέχει στους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία. Κρίσιμες συνεδριάσεις ως το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ ως το Σάββατο, οπότε και θα συνέρθει η Κεντρική Επιτροπή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποχωρήσεις και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του με ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Στο τέλος Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς ωστόσο όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή χρέη που προέκυψαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στο ίδιο πολύνομο νομοσχέδιο, που θα είναι υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, περιλαμβάνεται και η παράταση 6 μηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου στις προθεσμίες για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Προτείνεται επίσης η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφους για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει ως τις εκλογές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού το τρίχρονο κοριτσάκι που το βράδυ παρασύρθηκε από όχημα στις Αχαρνές. Το ατύχημα έγινε την ώρα που ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποιούσε λυγμό για να βγει από τον γκαράζ και το παιδί βρισκόταν ακριβώς από πίσω και δεν έγινε αντιληπτό. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου Βρετανού επιβάτη, ο οποίος εμφανή κατάσταση μέθης, επιδείκνει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στα μέλη του πληρώματος και τους συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του, ενώ ο Βρετανός συνελήφθη και οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 31 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες μου, δεσποινίδες μου, κύριοι μου, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε στον Πελοπόννησος FM, εδώ με την απόρριτη γραμμή, έχουμε να πούμε. Και σήμερα αρκετά, εδώ στους 103,9 μεγάκυκλους, είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, κανονικά στην θέση του, στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και αρκετά, φίλες και φίλοι, το ξαναλέμε, αυτά που και σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, μύρες εκλογές. Δεν πρέπει αυτό πια να το ξεχνάμε, όσο βέβαια κι αν ενδιαφέρουν άλλους, τους ενδιαφέρουν περισσότερο, άλλους λιγότερο, κάποιους καθόλου αυτές οι εκλογές που έρχονται. Η ουσία όμως είναι ότι μύρισε εκλογές, διότι σε μια σειρά από ζητήματα είναι πραγματικά οι παρεμβάσεις έχουν άρωμα προεκλογικό, έτσι που γίνονται ιδίως από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν μιλάει δηλαδή για επιστροφή του ενοικίου σε περισσότερους, όταν δορίζει δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, όταν δίνει φοροκίνητρα σε κατασκευαστές, γιατί η κατασκευή, η οικοδομή έχει υποχωρήσει, φίλες και φίλοι. Όταν λοιπόν κάνει αναπροσαρμογές σε συντάξεις των στρατιωτικών, όταν τώρα τέλος του μήνα να δώσει το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, ή όταν έχουμε την ενίσχυση των συνταξιούχων με 300 ευρώ και όλων των ευάλωτων κατηγοριών, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι τώρα, πότε, το φθινόπωρο, μάλλον το φθινόπωρο, θα έχουμε εκλογές. Λέμε μάλλον το φθινόπωρο, γιατί να τώρα βλέπετε έχει σκάσει και αυτό το θέμα, ή μάλλον έχει διάφορες εξελίξεις αυτό το θέμα με τις υποκλοπές, και κυρίως είναι αυτός ο Τάλ Ντίλιαν, ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός που προμήθευσε, φίλες και φίλοι, το Πρέταντορ, που λέει ότι εμείς με κυβερνήσεις συνεργαζόμαστε, σε κρατικούς φορείς πουλάμε την πραμάτια μας. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι ως ιδιώτες ενεργήσαμε αυτοβούλος και βάλαμε κοριούς και παρακολουθούσαμε τη μισή Ελλάδα. Εμείς δώσαμε, όπως είπε ο Ντίλιαν, φίλες και φίλοι, εμείς ως πάροχοι τεχνολογίας λειτουργήσαμε, συμβληθήκαμε με την ΕΥΠ, γιατί με την ΕΥΠ συνευλήθη η Ιντερλέξα, η εταιρεία του, φίλες και φίλοι, και από εκεί και πέρα τι έκανε η ΕΥΠ με τα μηχανήματα ήταν δικό της θέμα. Εμείς δεν είχαμε καμία εμπλοκή, εμείς δεν είμαστε, λέει, μισθοφόροι. Και υπ' αυτή την έννοια, διαβάζοντας τις δηλώσεις του στην εφημερίδα των συνταχτών χθες, καταλάβαμε ένα πράγμα, ότι πέρα από την κλασική μέθοδο που ακολουθεί του εκβιασμού, ότι δεν συμβιβάζεται, αυτό καταλάβαμε, φίλες και φίλοι, ότι δεν συμβιβάζεται ο Ντίλιαν με μια νομοθετική ρύθμιση που να μπορεί να πληρώσει τα χρόνια της ποινής του, γιατί όλοι μαζί, τέσσερις συνολικά που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, φάγανε 126 χρόνια φυλάκιση, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, δεν συμβάζεται με αυτό. Θέλει πλήρη αθώωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από την ώρα που είναι σε ισχύ ο εκβιασμός του, ότι δεν μπορεί να σέρνεται μια κυβέρνηση εκβιαζόμενη, και κυρίως επειδή σε δεύτερο βαθμό πρόκειται να γίνει στις 7 Δεκεμβρίου η νέα διαδικασία, η επανεκδίκαση δηλαδή της υπόθεσης, δεν μπορεί να είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία και ακόμα η κυβέρνηση να είναι αυτή στα πράγματα και να οδεύει προς εκλογές την άνοιξη εκβιαζόμενη. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε εκλογές μέχρι στον Οκτώβριο, για παράδειγμα, τέλη Σεπτέμβρη. Το δούμε αυτό. Αυτό φυσικά έχει αυξήσει, φίλες και φίλοι, όπως θα διαπιστώνετε κι εσείς, την κινητικότητα η οποία παρατηρείται σε όλα τα κόμματα. Έχουμε και τα καινούργια κόμματα. Θα έρθει και το κόμμα Σαμαρά, γιατί θα έρθει το κόμμα Σαμαρά. Αυλά ο Σαμαράς, επειδή
είναι πιο γάτα από τον Τσίπρα και την Καριστιανού, το αφήνει να πάει προς το τέλος το πράγμα, να μην μπει δηλαδή από τώρα σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης και ιδιαίτερα με την κυβέρνηση. Θέλει να εμφανιστεί ο Σφάντης Μπαστούνη την τελευταία στιγμή, λίγο πριν προκυλιχθούν εκλογές, και εκτιμά ποιος θα είναι αυτός ο χρόνος. Δεν αποκλείεται να είναι βέβαια και μέσα στον Ιούνιο, να έχουμε και άλλα σημάδια από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρόκειται να επισπευστεί ο χρόνος των εκλογών. Ήδη σημάδια έχουμε, έτσι σας είπαμε νωρίτερα, ότι κινείται στον αστερισμό των παροχών η κυβέρνηση. Παροχές με τόση πυκνότητα γίνονται μόνο σε προεκλογικές περιόδους, φίλες και φίλοι, μόνο όταν ζυγώνουν οι εκλογές, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα το οποίο πια θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα, θέλοντας και μη, φίλες και φίλοι, το θέμα δηλαδή το ενδεχόμενο της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Αλλά πριν καταπιαστούμε με τα άλλα θέματα, πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, στην οποία η επικαιρότητα δεν φεύγει με τίποτα, όπε και πε. Εδώ τώρα είχαμε άλλες συλλήψεις τώρα, άλλες συλλήψεις, στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη, συνολικά 13 συλλήψεις. Γιατί? Διότι κάποιοι υφάρπασαν χωρίς να τα δικαιούνται, έτσι τουλάχιστον έχει προκύψει από τις έρευνες, αυτό μας λένε οι αρχές που έχουν κάνει τις έρευνες. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν δικαιούνταν έχουν εισπράξει, έχουν ενθυλακώσει 2,5 εκατομμύρια, 2,5 τη μία φορά, 4,5 την άλλη, 5 την άλλη. Αθρίζονται δεκάδες εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, τα έχουν πάρει οι πονηροί, οι επιτίδοι, τα λαμόγια, και αυτά τα λεφτά τα στερούνται οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί εκτινοτρόφοι. Και σκέφτεται κανείς τώρα, προσέξτε, έχουν γίνει ανάλογες επιχειρήσεις στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, τώρα είπαμε έγινε στο Αγρίνιο και την Κοζάνη, νωρίτερα είπαμε στη Μακεδονία, στις Σέρες, παντού, παντού. Δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που ανάμεσα στους κανονικούς, στους έντιμους αγρότες και εκτινοτρόφους, που να μην υπάρχουν και λαμόγια. Ανύπαρκτοι ως εκτινοτρόφοι, που όμως είναι επιτίδοι, έχουν μπάρμπα στην κορώνη, χίλια δυο πράγματα, έτσι. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι ενώ έχουν γίνει ρουσφέτια, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αδικήματα. Και έτσι, το είπαμε και χθες, από τους 13 βουλευτές που αρχικά εμπλέκονταν, φίλες και φίλοι, σε εκθέσεις όπως αυτή της, των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της ΚΟΒΕΣ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εμπλέκονταν βουλευτές από αυτούς, χθες με βάση μια έκθεση της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου, η οποία απεστάλλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αυτή η έκθεση είναι περιστατωμένη όπως και να το κάνουμε, τελικά 6 είναι υποδίωξοι βουλευτές, ενώ 3 είναι αθώοι, και για τους άλλους 4 απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια θολούρα, μια σύγχυση. Το βέβαιο ποιο είναι? Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν λαμόγια τα οποία έχουν θησαυρίσει. Αυτό είναι το βέβαιο. Αλλά υπάρχει και μια δυσκολία στο να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Όχι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, και εκείνοι οι οποίοι δηλαδή τα τσέπωσαν και εκείνοι οι οποίοι παρενέβησαν για να τα τσεπώσουν οι επιτίδιοι, για κομματικούς λόγους, και το καταλαβαίνετε, και ψηφοθυρικούς, φίλες και φίλοι. Υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά, το ξαναλέμε, και μια θολούρα όσον αφορά το ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι υπεύθυνοι. Θα μου πείτε ότι αυτά θα τα ξεδιαλύνει η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, αλλά δεν μπορεί, υπάρχει εμπιστοσύνη, φίλες και φίλοι. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βλέπουμε ότι έχει κάνει λάθη ή έχει παρέμβει στο όλο θέμα καθυπερβολή. Να τα λέμε όλα. Εμείς είμαστε τρίτοι στην όλη ιστορία, δεν μας πέφτει λόγος με την έννοια ότι έχουμε όφελος. Αυτή την έννοια λοιπόν εμείς λέμε ότι εδώ και υπερβολές έχουν υπάρξει, αλλά το μείζον είναι ότι έχουν φαγωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια από πονηρούς αυτής της ιστορίας. Και το αμφίβολο της υπόθεσης είναι αν ποτέ αυτά τα χρήματα επιστρέφουν, και βέβαια πέρα από αυτό, αν και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά εμπλέκονται, αποδεδειγμένα δηλαδή, έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, ή αν οι πολιτικοί που έχουν παρέμβει, πραγματικά που έχουν παρέμβει και έχουν υιοθετήσει παρανομίες, αν κάποτε αυτοί θα τιμωρηθούν. Το πιστεύετε? Εμείς αμφιβάλλουμε σφόδρα. Λοιπόν, πάμε, Διονύση μου, πάμε, σε παρακαλώ, η ώρα είναι 11:30, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε για τις απώλειες εδώ στην Πάτρα. Σήμερα είναι οι κηδείες, φίλες και φίλοι, πατέρα και γιου, που σκοτώθηκαν κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, στο Τόφαλο, στο γυμναστήριο εκεί κοντά. Έχουμε να πούμε για την απώλεια του Λεωνίδα Γεράνιου και σήμερα, που και αυτό η κηδεία θα γίνει σήμερα. Είναι μια ημερίδα το απόγευμα για την βία, φίλες και φίλοι, την βία των ανηλίκων, μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, την οποία μάλιστα συντονίζει η συναδελφός μας, η καλή συναδελφός μας, η Μαρίνα Ριζογιάννη. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σας είπαμε, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διάλειμμα, στο διαφημιστικό και στο τραγούδι που ακούσατε, σας είπαμε ότι σήμερα γίνεται μια ημερίδα στην αγορά Αργύρη στις 5.30 το απόγευμα, ενημερωτική ημερίδα. Το θέμα της είναι σπάμε τη σιωπή και μιλάμε για την κακοποίηση των παιδιών. Ένα θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο είναι άκρος επίκαιρο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ποικιλοτρόπως τα παιδιά στις μέρες μας κακοποιούνται. Κακοποιούνται σωματικά, κακοποιούνται λεκτικά, κακοποιούνται με την δια της μεθόδου της παραμίλησης, κακοποιούνται διότι κακοποίηση είναι και η ψυχοσυναισθηματική τους αναταραχή όταν είναι κλονισμένο, όταν είναι κλονισμένες οι σχέσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι έχει χίλια πόδια, χιλιοποδαρούσα είναι η κακοποίηση στις μέρες μας, φίλες και φίλοι, που αφορά τα παιδιά. Είναι λοιπόν μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από την περιφέρεια της Ελλάδας, την ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου και την ομάδα εθελοντών Συνάνθρωποι. Στις 5.30 αυτή η ημερίδα, και είναι οι ομιλητές, είναι εξειδικευμένα άτομα, έχουν γνώση του αντικειμένου. Μιλάμε για παράδειγμα για τον ιατροδικαστή, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Καρακούκη, που είναι ένας εκ των ομιλητών, θα είναι στο πάνελ μαζί με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την κυρία Βασιλική Γιαβή. Ή θα είναι, φίλες και φίλοι, ο γνωστός εντατικολόγος παιδών, διευθυντής του ΕΣΥ εδώ στην Πάτρα, ο Ανδρέας ο Ηλιάδης. Ή επίσης ο μιλητής θα είναι ο Βασίλης Αλεξόπουλος, παιδοχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παιδών. Δηλαδή και το Καραμανδάνιο και το άλλο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό του Ρίου και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι οι κατάλληλοι ομιλητές για να δώσουν τα φώτα τους για ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο σήμερα, φίλες και φίλοι, απασχολεί την ελληνική κοινωνία, που αυτό το πρόβλημα για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται μέσω μακροπρόθεσμη υπομονή και όχι ανάποδα σαν τον Κάβουρα μέτρα, δηλαδή μέτρα καταστολής, αλλά χρειάζεται, φίλες και φίλοι, πρόληψη και εμπέδωση μιας κουλτούρας που να έχει ως επίκεντρό της την προστασία των παιδιών. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις 5.30 το απόγευμα στην αγορά Αργύρη, με αυτή την ημερίδα που έχει ως τίτλο της την προτροπή ότι πρέπει να σπάσουμε την σιωπή και να μιλάμε στις μέρες μας για την κακοποίηση των παιδιών. Σπουδαία ημερίδα την οποία θα τη συντονίσει η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Πελοπόννησης, η Μαρίνα η Ριζογιάννη. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε πάλι στον πολιτικό στίβο. Εδώ έχουμε τη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη. Φίλες και φίλοι, είναι φανερό πια από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι έχουμε ένα καινούργιο τοπίο από την ώρα που δύο καινούργια κόμματα πια έχουν μπει στην πολιτική ζωή του τόπου, το ένα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, και το άλλο η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα υπάρχει λοιπόν μια από τις τρεις δημοσκοπήσεων, μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5, η Ελλάς του Τσίπρα στο 13,5, το Πασόκ στο 10, έχει υποχωρήσει δηλαδή, η Ελπίδα της Καριστιανού στο 9,5%, και έπονται πλέον από εκεί και πέρα ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, αυτά τα δύο κόμματα, τα τελευταία, η Λύση του Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου, έχουν, φαίνεται, τις μεγαλύτερες απώλειες, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα και
φυσικά θα είναι διαφοροποιημένη, αν και όταν ανακοινωθεί, που θα ανακοινωθεί και κόμμα Σαμαρά, το οποίο κάποιες δημοσκοπικές βελόνες το δείχνουν να κυμαίνεται από 7 μέχρι 10%, και που αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων ενός δυνητικού κόμματος Σαμαρά θα προέρχεται από την κεντροδεξιά δεξαμενή και ιδίως από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ενώ έχουμε τώρα διαφοροποιημένο τοπίο, θα διαφοροποιηθεί ακόμα περισσότερο αν και όταν είπαμε ανακοινωθεί το καινούργιο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είμαστε σε μια περίοδο ρευστότητας, όπου είναι πολύ μακρινή η απόσταση για να φτάσει κάποιο κόμμα, και άλλο αντικειμενικά δεν μπορεί πλην της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδυναμία, αλλά και η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και για τη Νέα Δημοκρατία, που νομίζω ότι πρέπει να συμβαζόμαστε πια με κυβερνήσεις συνεργασίας και με κουλτούρα συνεργασίας, φίλες και φίλοι, στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά δηλαδή τις εκλογές και όταν κάνε τα φαινόμενα αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε την εξής επισήμανση που αφορά τον χώρο της κεντροαριστεράς, μια αφορμή τη διάλυση στην ουσία της Νέας Αριστεράς, διότι ανεξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές της. Μία, η Έφη Αχτσόγλου, παραιτήθηκε κιόλας από βουλευτής. Είναι κάτι που την τιμά σίγουρα, φίλες και φίλοι. Βέβαια, εδώ τώρα παραιτήθηκε και από βουλευτής η Αχτσόγλου, οι άλλοι παραμένουν στο κοινοβούλιο ως ανεξάρτητοι, έχουν φτάσει να είναι 40 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά παραμένουν σαν ανεξάρτητοι. Μωροκάματο, φίλες και φίλοι. Γιατί αν κοιτάξει κανείς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παραμένουν ανεξάρτητοι, θα διαπιστώσει ότι είναι όσοι, αν παρετούνταν από βουλευτές, δεν θα είχαν την επόμενη μέρα τι να κάνουν. Θα ήταν άνεργοι. Σε αντίθεση με την Αχτσόγλου. Γιατί η Αχτσόγλου έχει δικηγορικό γραφείο και το λειτουργεί. Και γι' αυτό και παραιτήθηκε. Άρα λοιπόν, Διονύση, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκείνοι οι οποίοι φεύγουν μεν από την Νέα Αριστερά ή από όποιο κόμμα και ανεξαρτοποιούνται και δεν παρετούνται, γιατί για το μεροκάματο. Για να συνεχίσει να πέφτει ο μισθός το μήνα μέχρι να στηθούν. Η καλή παιδιά, βάλε σε παρακαλώ, Διονύση, με ένα τραγούδι.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Σήμερα βέβαια είναι μια δύσκολη μέρα, διότι σήμερα, φίλες και φίλοι, θα υποθεί το τελευταίο αντίο στον Διονύση, τον πατέρα Διονύση, και τον Ηλία, το γιο του Ηλία. Είναι βαρύ το πένθος. Σε στενό κύκλο, σε ευρύτερο κύκλο, σε όσους γνώριζαν πατέρα και γιο, ο γιος ήταν και αθλητής Παναχαϊκής. Βαρύ λοιπόν το πένθος, φίλες και φίλοι, για τον Διονύση Γκέκα και τον γιο του Ηλία Κωνσταντίνο, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην έξοδο της πόλης, εκεί κάτω από τη γέφυρα της μεγάλης περιμετρικής, κοντά στο γυμναστήριο Τόφαλος. Σποδρότητα με την οποία επέπεσε η μηχανή, φίλες και φίλοι, πάνω σε σήμανση, ήταν μεγάλη, και σκουτώθηκε καρία ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος, και λίγο αργότερα εξέπνευσε στο νοσοκομείο ο πατέρας του. Το τελευταίο αντίο θα το απευθύνουν σήμερα οι συγγενείς, οι φίλοι, οι συναθλητές, η ομάδα Παναχαϊκή του Ηλία Κωνσταντίνου, σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά της Λεύκας. Και η ταφή θα γίνει στο δεύτερο δημοτικό νεκροταφείο. Σήμερα είναι η μέρα της κηδείας. Ακόμα δεν είναι αποσαφηνισμένα πλήρως, φίλες και φίλοι, τα στοιχεία, συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Είπαμε, επέπεσε η μηχανή του πατέρα πάνω σε σήμανση, γιατί εκεί γίνονται έργα στην περιοχή, αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένο. Παράλληλα είναι και σήμερα η κηδεία του Λεωνίδα, του Λούι Γεράνιου, ένας φίλος από τα παλιά, τον περασμένο αιώνα. Ένας άνθρωπος, μπασκετάνθρωπος, εκεί στη συνοικία του Αγίου Διονυσίου, για τα δεδομένα των δεκαετιών του 60 και του 70 ήταν πολύ προχωρημένος ο Λεωνίδας Γεράνιος, ένας εξπέρ του αθλήματος, τότε που υπήρχε μια νοσταλγική αντιπαλότητα ανάμεσα στην ΕΑΠ και τον Απόλλωνα. Ο Λεωνίδας από τη μία πλευρά, με τη νέα, οι απολωνιστές από την άλλη, ο Λαμπύρης, ο Γεωργίου, αείμνηστοι πια όλοι. Όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές και εκφραστές μιας άλλης εποχής, φίλες και φίλοι, εκείνες τις δεκαετίες. Μετέπειτα ο Λεωνίδας κυριάρχησε σαν παράγοντας της ΕΑΠ, ανέλαβε την προεδρία της και κράτησε το σωματείο σε αξιοπρεπή επίπεδα, αυτό το ιστορικό σωματείο. Εμείς σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος γράψαμε ότι η αφεντιά του, η αρχοντιά του κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες σε παραγωγικό επίπεδο, το ξαναλέμε, φίλε και φίλοι, της Πάτρας όσον αφορά τον περασμένο αιώνα. Η Πάτρα ανέδειξε σε διάφορα επίπεδα του αθλητισμού σπουδαίους παράγοντες, και η Παναχαϊκή και ο Απόλλωνας και η Ολυμπιάδα και η ΕΑΠ και ο Αχιλλέας και το Πάτρε, και ο Λεωνίδας Γεράνιος σίγουρα κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους αυτής της εποχής, της ρομαντικής εποχής του πατραϊκού αθλητισμού. Λοιπόν, είναι η ώρα 11:57 πρώτα λεπτά. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, νομίζω, Διονύση, έτσι. Εντάξει, σήμερα, μια και αναφερθήκαμε στον εκλειπώντα, στον Λεωνίδα Γεράνια, πρέπει να πούμε ότι από την ώρα που η ζωή και η μπασκετική ζωή συνεχίζεται, σήμερα ξεκινάνε τα play-offs στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό αναμετρώνται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος σε 9 και 4 το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο της σειράς.
στις τρεις νίκες, όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες θα αναδεχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το ευρωπαϊκό φέτος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινάει λοιπόν η σειρά σήμερα και θα δούμε πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν μέχρι να προκύψει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ. Αυτά. Διονύση. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Θεοθέλοντες εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ, στον Πελοπόννησο FM. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ήταν και σήμερα στη ρυθμιστή ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Κλιμακούμενης δυσκολίας στα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τους καθηγητές των φροντιστηρίων Πουκαμισάς, με τα οποία συνεργάζεται ο Αθήνα 984, στα αρχαία ελληνικά το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα αναμενόμενα, ωστόσο το αδίδακτο από την περιτουσικού απολογία του Λυσία ως δικανικός λόγος ήταν απαιτητικό. Στα μαθηματικά τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα, με εξαίρεση το τέταρτο, το οποίο ήταν απαιτητικό και απαιτούσε και κριτική σκέψη, ενώ στη βιολογία τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά, με το τρίτο να έχει δυσκολία.

0: πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι δύο Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, καθώς και πως τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μα στοχοθετεί όλους, έγραψε στο έξω σύμβουλος του Προέδρου των Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στο στενό του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχμοντς Νταμπά Χαμενεϊ προειδοποιεί μάλιστα με καταιγισμό πυράβλων και ντρόνς σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε κύκλο εσωστρέφειας εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη του να βάλουν κατά της ηγεσίας του κόμματος για την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας όσο και στην κεντρική επιτροπή του Σαββάτου, το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Σήμερα παραιτήθηκε από μέλος του κόμματος ο δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης, που στην επιστολή του κάνει αναφορά στην πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση, όπως τονίζει, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Ενώ έως το Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η μόνη προσπάθεια στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που φαίνεται ότι δίνει ελπίδα είναι η κίνηση της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, είπε στον Αθήνα 984 ο ανεξάρτητος από χθες βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος μετά την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Επιθυμώ να υποστηρίξω αυτόν τον χώρο σε κάθε σενάριο, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όσοι προσδιορίζονται στην αριστερά δεν πρέπει να μπουν σε εμφύλιο, αλλά να μιλήσουν προγραμματικά και να βρουν όρους συμπόρευσης για να μην υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε μέσω του Αθήνα 984 η πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα τη συνθήκη για το κόμμα της μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών που σήμανε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί και αποκλείοντας κάθε συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό. «Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με προσωποπαγή και αρχικό κεντρικά κόμματα», όπως είπε. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% φέτος και 2% του χρόνου. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το 2026 θα αυξηθεί στο 4,2%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Τα χτυπήματα έγιναν την επομένη σειρά ρωσικών πληγμάτων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων στην Ουκρανία. Συνάντηση του Δήμαρχου Αθηνίων Χάρη Δούκα με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των οικογενείων της πόλης, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Ενώ ο κύριος Φωστηρόπουλος σημείωσε πως η ενίσχυση των σχολικών και εκπαιδευτικών υποδομών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 31 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους.

0: 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία! Με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Χρήστος Βεργανλάκης. Θα τα πούμε μέχρι τη 12. Είστε μέχρι τη 1, λάθος. Είστε συντονισμένοι στο 103,9. Ακούτε Πελοπόννησος FM. Δεν είμαι μόνος μου σήμερα, αλλά δεν είναι ο Σωτήρης Γεωργίου. Έχω τρεις κυρίως και μία κυρία που με συνοδεύουν από τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Επιλογή Γνώσης, για να κάνουμε την καθιερωμένη συζήτηση που κάνουμε, όχι αυτή την κλασική συζήτηση μόνο πώς ήταν τα θέματα, τι έγινε, τι πώς ώρα, αλλά γενικότερη συζήτηση όπως σας έχουμε συνηθίσει τα δύο τελευταία χρόνια εδώ από τη συχνότητα του Πελοπόννησος FM. Λοιπόν, καλημερίζω και καλωσορίζω στο στούντιο του Πελοπόννησος FM την κυρία της παρέας, την κυρία Ανδριάννα Κυριαζή, φιλόλογο, που θα μας μιλήσει για τα αρχαία ελληνικά. Γεια σας, κυρία Κυριαζή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημερίζω επίσης τον μαθηματικό της παρέας, τον κύριο Παρασκευά Γιαννούτσο.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Και καλημερίζουμε και το βιολόγο, βιολόγο σωστά το λέω, ναι, το βιολόγο της παρέας, τον κύριο Μελέτη Βέρα.
3: Γεια σας και από μένα.
0: Βέρα και σας. Και καλημερίζουμε και τον boss της παρέας, τον διευθυντή σπουδών του Φροντιστηρίου Επιλογή Γνώσης, που μας συντροφεύει και τους τελευταίους μήνες, τον κύριο Παντελή Μαυρίδη. Γεια σας, κύριε Μαυρίδη.
4: Καλημέρα εσάς και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Περάσατε καλά το τρίμηνο καταρχάς ή ήτανε...
4: Με μαθήματα, είχα... με μαθήματα, όπως είχαμε
0: σας είχα δει στον δρόμο και σας είχα ρωτήσει πώς χαλαρώνετε το τρίμηνο. Και...
4: Η χαλάρωση δική μας έρχεται μόνο τον Αύγουστο, κάποιες μέρες τον Αύγουστο. Για μένα και όχι όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
4: Μέχρι τις 17-18 Αυγούστου κάπου εκεί.
0: Ναι. Για τους ακροατές, απλά λέω για όσους δεν ξέρω, που νομίζω περισσότεροι λίγο έχουν παιδιά ανήψια ή εγγόνια κτλ. Και το γνωρίζουν, οι καθηγητές μας μόλις ξεμπερδέψουν από τους μαθητές τους που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν μετά, δεν θα πάνε σπίτι τους, σωστά, έχουν ένα ακόμα μήνα και τον Ιούλιο
4: και τον Ιούλιο, ακριβώς,
0: και θα πάρουν ανάσα μόνο 20-25 μέρες τον Αύγουστο.
4: Κάπου περίπου. Τόσο περίπου.
0: Ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί λένε πολλοί καθηγητές και κάθονται τρεις μήνες κτλ. Σε ένα δημόσιο σχολείο.
4: Ναι, οι καθηγητές του δημοσίου. Ναι,
0: ένας καθηγητής, όχι εμείς. Όχι όμως οι καθηγητές που είναι σε φροντιστήρια. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε κατευθείαν. Ξεκινά καταρχάς να πω για τους ακροατές. Βλέπω εδώ έτσι και σε κεντρικά site των Αθηνών απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών σε μαθηματικά, βιολογία, σαφή και βατά στα αρχαία. Σε άλλο site διαβάζω πονηρή και απαιτητική βιολογία, βατά τα αρχαία, κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά. Να ξεκινήσω πάλι από την κυρία της παρέας μας, την κυρία Κυριαζή. Πώς ήταν τα αρχαία ελληνικά? Βατά, εύκολα, μέτρια, απαιτητικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ήταν βατά. Οι ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες, παρουσίαζαν κάποιες δυσκολίες στα θέματα. Ήταν για μαθητές πολύ καλά προετοιμασμένους, τόσο στο γνωστό όσο και στο άγνωστο. Στο δε γνωστό θα έπρεπε τα παιδιά να προσέξουν και τις ερωτήσεις της εισαγωγής.
0: Στο γνωστό.
1: Ναι. Γιατί το τρίτο ερώτημα της εισαγωγής περικλείονταν μέσα σε παρένθεση η απάντηση. Οπότε τα παιδιά θα πρέπει να διαβάζουν τις παρενθέσεις. Πολλά έχουν τη συνήθεια να λένε «Α, δεν θα πέσει από παρένθεση». Και όμως εμείς οι καθηγητές τους το τονίζουμε. Προσέξτε τις παρενθέσεις, προσέξτε οι ημερομηνίες.
0: Αυτό φαντάζομαι γίνεται ειδική διαδικασία στο πριν.
1: Βέβαια. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να διαβάσουν με πολύ μεγάλη προσοχή την εισαγωγή. Ναι. Είναι 10 ολόκληρες μονάδες, τις οποίες τα παιδιά μπορούν να τις κατακτήσουν εύκολα. Όσον αφορά το κομμάτι το λεξιλογικό, δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία οι λέξεις που απαιτούσαν ετυμολογικά συγγενείς λέξεις από το απόσπασμα του Δουφέν. Οι ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το σωστό λάθος ήταν ξεκάθαρα τα χωρία, παρά το γεγονός ότι δεν απαιτούνταν να αιτιολογηθούν με απόσπασμα από το κείμενο. Η ερώτηση κατανόησης, και αυτή ξεκάθαρη, θα έπρεπε τα παιδιά να μιλήσουν για την έννοια της γένεσης και της φθοράς και στις τέχνες και στην ηθική αρετή, που είναι το βασικό θέμα με το οποίο ασχολείται ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια. Και το Α1Β λίγο απαιτητικό, λίγο τσιμπημένο όπως το μπορούσαμε να πούμε, ήταν το δεύτερο υποερώτημα που είχε να κάνει με την αντωνυμία τούτων. Επαναλαμβάνω όμως ότι εάν τα παιδιά ήταν άρτια προετοιμασμένα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ακολουθούσαν τις οδηγίες, είχαν σύστημα, πρόγραμμα στο διάβασμά τους, δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
0: Άρα το αρχαίο κείμενο κατάλαβα ότι δεν είχε ιδιαίτερες, έτσι, πολύ ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Όχι, ιδιαίτερες δυσκολίες δεν είχε, απλά τα παιδιά θα έπρεπε να προσέξουν και την παραμικρή λεπτομέρεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Από χρόνο, κυρία Κυριαζή, πόση ώρα κάνατε εσείς να λύσετε τα θέματα? Δεν είναι πάντα έτσι, αυτή ο κύριος Μανδρής θα θυμάται τις
1: αγαπημένες ότι...
0: Όχι, για να δίνουμε και στον κόσμο να καταλαβαίνει, έτσι. Το λέω πάντα αυτό, δηλαδή όταν βάζουμε τους μαθητές σε τρεις ώρες να πάρουν τα θέματα, να αρχίσουν να σκεφτούν, να γράψουν, να προλάβουν, αν προλάβουν, όσοι προλάβουν και όσες, να κάνουν μια στοιχειώδη έτσι, επανάληψη, να το ξανακοιτάξουν. Πόση ώρα κάνατε εσείς, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίσατε να γράφετε μέχρι που τελειώσατε?
1: Κοιτάξτε, επειδή το θέμα Β1 είναι από τα θέματα τα οποία θέλουν αναλυτική εξέταση, θα πρέπει τα παιδιά χρειάζονται σίγουρα γύρω στις 2,5 ώρες. Το χέρι όμως να γράφει, γιατί είναι εκτενής οι απαντήσεις και στο Β1 και στο παράλληλο κείμενο που τους έχει δοθεί, και θα πρέπει να υπάρξει και η σύγκριση με το γνωστό, με το διδαγμένο.
0: Μάλιστα, 2,5 ώρες μου λέτε.
1: Θέλουμε.
0: Αλλά να γράφει το χέρι σχεδόν ασταμάτητα.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος, όχι με εσάς γενικά, γιατί την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά, την περασμένη Παρασκευή που είχε έρθει εδώ ο κύριος Μαυρίδης με την κυρία Πουλοπούλου, κάναμε εμείς έτσι, εγώ το ρώτησα, λέω, από το να φορτώνουμε τα παιδιά, ούτως ή άλλως είναι φορτωμένα με άγχος, θα χάλαγε ο κόσμος είχα ρωτήσει, να τους δίναμε μισή ώρα παραπάνω για να έχουν αυτό που λέτε ασταμάτητα το χέρι, να μπορούν, ξέρω, να σταματήσουν 5 λεπτά, να κοιτάξουν, να ξανακοιτάξουν. Τέλος πάντων, θα πούμε στο δεύτερο μέρος τι είχε πει ο κύριος Μαυρίδης και η κυρία Πουλοπούλου, και θέλω και τη δική σας άποψη. Λοιπόν, πάμε στο βιολόγο της παρέας, τον κύριο Βέρα.
4: Με λέτε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ναι. Τα φετινά θέματα, παρότι βλέπω και εγώ στους διάφορους ιστότοπους ότι ήταν δύσκολα, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο δύσκολα. Υπήρχαν βέβαια, υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, ειδικά στο γάμα θέμα, οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν έχουν όμως κάτι το κρυφό το οποίο μπορεί να παραπλανήσει τους μαθητές. Οι διατυπώσεις γενικά ήταν αρκετά σαφείς. Θεωρώ ότι δεν θα βρούμε, όπως φαίνεται, δηλαδή με μια πρώτη ανάγνωση, προβλήματα δεν θα έχουμε όπως είχαμε πέρυσι στη βιολογία, ειδικά ακόμα και στο α θέμα, στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που υπήρχαν τουλάχιστον 2 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δυσκόλεψαν τους μαθητές πέρυσι. Επίσης τους δυσκόλεψε πάρα πολύ το Δ5 πέρυσι, επειδή το σχήμα δεν ήταν καθόλου κατανοητό. Δεν είδα να υπάρχουν τέτοια θέματα φέτος. Είναι δηλαδή πιο καθαρές οι διατυπώσεις, πολύ πιο καθαρά τα σχήματα. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα ακόμα και μέτριοι μαθητές θα φτάσουν σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Όμως εξαιτίας των ασκήσεων και κυρίως του γάμα θέματος, όπου θεωρώ ότι εκεί θα γίνει η επιλογή των καλύτερων, θα έχει μια οροφή το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει κάποιος. Χρειάζεται δηλαδή σίγουρα να είναι καλά προετοιμασμένος και με αρκετή εμπειρία σε ασκήσεις προκειμένου να πιάσει το άριστο.
0: Άρα λέτε ότι ήταν μεν, εντάξει, ήταν απαιτητικά, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερες αυτά που λέμε τα βουνό θέματα.
4: Όχι, απλά ήθελαν κάποια προσοχή, συγκεκριμένα πράγματα, προσοχή στην εκφώνηση, στο τι ακριβώς ζητούσε, και κάποιο χρόνο για να καταλάβουν τη διαδικασία και να γράψουν αυτό που, αυτό που απαιτείται. Θεωρώ δηλαδή ότι ένας καλός μαθητής δεν θα είχε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πόση ώρα κάνατε εσείς?
4: Τα θέματα παραδοσιακά είναι από 2,5 ώρες και πάνω. Όχι για μένα, για τους μαθητές.
0: Για σας,
4: είναι απαιτητικά. Αυτά είναι θέματα που λύνονται σε 1,5 ώρα περίπου, 2.
0: Ναι.
4: Το πολύ.
0: Σε 1,5-2 το πολύ, έτσι. Ναι. Να ρωτήσω, διαβάζω ένα σχόλιο κάπου. Τώρα δεν ξέρω, μαθητής. Εντάξει, μπας σε περιπτώσει. Πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία των Πανελληνίων του Ιουνίου, σε δέλτα θέμα, έπεσε η ίδια δομική χρωμοσωμική ανομαλία με την προηγούμενη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό?
4: Αυτό σημαίνει...
0: Ναι, προφανώς σας πιάνω, γιατί και εγώ τώρα το διάβασα σε ένα σχόλιο. Ναι. Δηλαδή ότι έπεσε και πέρυσι το ίδιο θέμα, θέλει να πει ο ποιητής.
4: Έπεσε, το δέλτα θέμα έχει μια αναστροφή.
0: Ναι, ναι, έχει ως θέμα, χρωμοσωμική ανομαλία, ναι, λέει, ναι. Παρένθεση αναστροφή.
4: Ως θέμα, αυτό είναι κάτι γενικό, δεν είναι πάρα πολύ ειδικό. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι επειδή μπορεί να έπεσε αναστροφή πέρυσι, σημαίνει ότι...
0: Άρα είναι ένα πολύ πιο ευρύ κεφάλαιο.
4: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι,
4: είναι,
0: ναι,
4: ένα,
0: ναι.
4: Είναι ένα πολύ ευρύ θέμα, οπότε μπορεί να πέσει μια άσκηση η οποία να είναι αρκετά διαφοροποιημένη, όπως και είναι η φετινή.
0: Κατάλαβα.
4: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι υπάρχει επανάληψη και ότι είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Δεν σημαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε στο μαθηματικό μας, τον κύριο Γιαννούτσο. Τα μαθηματικά παραδοσιακά, από ό,τι θυμάμαι, και δεν πάω να θυμάμαι λάθος, γίνεται είτε γιατί οι μαθητές δεν είναι προετοιμασμένοι, είτε γιατί δεν γράφουν καλά. Το 50% στη φυσική είναι.
4: Και στα μαθηματικά και στη
0: φυσική. Και στα μαθηματικά το 50% είναι κάτω από τη βάση.
4: Και παραπάνω.
2: Λίγο λέτε.
0: Και παραπάνω.
2: Ναι. 50%, λίγο πάνω από 50% είναι κάτω από τη βάση στην καλή, υποτίθεται, κατεύθυνση. Δηλαδή εκεί που πάνε οι καλοί μαθητές, που είναι η θετική λεγόμενη κατεύθυνση. Ναι. Στην κατεύθυνση των οικονομικών το ποσοστό μεγαλώνει. Και μεγαλώνει επικίνδυνα κάποιες φορές. Ναι. Δηλαδή ξεπερνάει το
0: 70%. Ωραία. Πάμε πρώτα στην κατεύθυνση τη φυσικομαθηματική που λέγαμε παλιά, πολυτεχνία κτλ.
2: Τα θέματα βέβαια είναι κοινά και για τις δύο κατεύθυνσεις.
0: Ξέρω ότι είναι κοινά.
2: Σαν λέω, θέματα
0: για
2: λοιπόν.
0: Αυτή την κατηγορία, ας προσπαθήσουμε εδώ στον άτυπα να κατηγοριοποιήσουμε. Για αυτή την ομάδα, σπουδό, την κατεύθυνση, τι δυσκολία ήταν, κύριε Γιαννούτσο, τα θέματα?
2: Ήταν κλιμακούμενη δυσκολία, όπως το λέμε, ας πούμε, έτσι, σε μια εκφορά του λόγου την οποία χρησιμοποιούμε. Πολλά χρόνια τώρα, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον αυτό το πράγμα τηρείται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ξεκινάς με ένα. Α, θα αφήσω το θέμα της θεωρίας, είναι θεωρία όπως και να το κάνεις. Ξεκινάς με ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και το τελευταίο το ερώτημα συνήθως είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Το τρίτο θέμα έχει μία αλφα δυσκολία η οποία κλιμακώνεται και φτάνουμε στο τέταρτο, στο οποίο γίνεται η κορύφωση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, αν το δεις τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό το πράγμα γίνεται. Άλλες φορές με κορύφωση σε πιο ψηλές κορυφές και άλλες φορές σε λίγο πιο χαμηλές.
0: Ναι.
2: Φέτος ήταν καλή η κορυφή της κορύφωσης. Δηλαδή, ήταν αρκετά τσιμπημένο το τελευταίο ερώτημα.
0: Ναι.
2: Το οποίο ήταν και δίπλο, είχε δύο υποερωτήματα. Σαν ΔΕΛΤΑ 4, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσες να πεις ότι το ΓΑΜΑ θέμα ήταν λίγο πιο μικρό σε έκταση. Όχι σε δυσκολία ή σε...
0: Ναι.
2: Αλλά σε έκταση ήταν λίγο πιο μικρό από προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι.
2: Και θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να πει ότι εκεί θα μπορούσαν να είχαν βάλει, ας πούμε, και το μόνο κομμάτι της θεωρίας που δεν έβαλαν φέτος στις πανελλαδικές. Δηλαδή δεν έβαλαν ρυθμό μεταβολής. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια βάζαν παραδοσιακά. Θα μπορούσε, ας πούμε, στο γάμα θέμα να είχε και ένα τέτοιο ερώτημα και να είναι η έκτασή του πάλι σε παραδεκτά επίπεδα. Θα έπρεπε όμως να κόψουν από το ΔΕΛΤΑ.
0: Ναι.
2: Έκταση.
0: Ναι.
2: Σε γενικές γραμμές δηλαδή και σαν διάρκεια εξέτασης και σαν δυσκολία ήταν στο γνωστό επίπεδο που είναι τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή μια αρκετά σημαντική δυσκολία.
0: Ναι. Η δική σας συμβουλή στα παιδιά πριν δώσουν, κύριε Γιαννούτσο, είναι επειδή παραδοσιακά υποθέτω, όχι υποθέτω μάλλον με σιγουριά το λέμε, το δέλτα θέμα είναι εκεί που γίνεται
2: Ακριβώς.
0: Εκεί που τα δίνουν όλα οι εξεταστές. Η δική σας συμβουλή είναι να το αφήνουν για το τέλος το ΔΕΛΤΑ ή ανάλογα και με το μαθητή?
2: Η δική μου συμβουλή, καλά, πέραν το ανάλογα με το μαθητή.
0: Συμβουλές ή ανάλογα με το μαθητή?
2: λίγες διαφοροποιήσεις μπορείς να κάνεις ανάλογα με το μαθητή. Ναι. Γιατί να σας πω κάτι. Εάν ο μαθητής, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε πρικισμένος όσον αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο, αν του πεις εσύ κάτι που είναι λίγο διαφορετικό από τη δική του νοοτροπία, δεν θα τα ακούσει. Ναι. Θα κάνει αυτό που θέλει. Πέραν αυτό τώρα.
0: Ή μπορεί και να τον αποσυντονίσει λιγάκι.
2: Δεν νομίζω.
0: Αν μπει στη διαδικασία να.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, όσες φορές μου έχει τύχει με τέτοια παιδιά, τελικά, αν τους έλεγα κάποιες διαφοροποιήσεις δικές μου, όχι, έκαναν αυτό που ήθελα τα ίδια. Με άσχημα αποτελέσματα κάποιες φορές, με καλά αποτελέσματα κάποιες άλλες φορές. Όταν λέω άσχημα, εννοώ εκεί που θα μπορούσαν να είχαν γράψει, ας πούμε, 19, έγραψαν 17,5 για τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα,
0: άρα η γενική συμβουλή που δίνετε.
2: Η γενική συμβουλή που τους δίνω είναι η εξής. Έχετε 4 θέματα για 3 ώρες. Άρα είναι μέσω όρος 3/4 το κάθε θέμα. Θα πιάσετε τα 2 πρώτα που θα τα τελειώσετε εφόσον είστε προετοιμασμένοι σε μισή ώρα το αργότερο το καθένα. Σας μένουν 2 ώρες για 2 θέματα. Μετά από εκεί και πέρα επιλέγετε τι ξέρετε καλύτερα και γράφετε με σειρά. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Και εάν όλα πάνε καλά, θα προλάβετε να τα γράψετε όλα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ισχύει και για έναν μαθητή του 14, 15, 13.
2: Αυτό ισχύει κυρίως για αυτούς τους μαθητές, όπως σας είπα.
0: Ναι,
2: γιατί αυτοί που είναι, όπως λέγαμε, οι καλοί, οι πρικισμένοι, αυτοί που έχουν κλείσει προς τα μαθηματικά, αυτοί θα κάνουν αυτό που τους επιτάσσει η κλίση.
0: Άρα είτε ξεκινήσουν από το Α, είτε ξεκινήσουν
2: ακριβώς
0: από το Δ.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, ένα γενικό σχόλιο, κύριε Μαυρίδη, και από εσάς. Και μετά θα πούμε στα πιο ειδικά σχόλια, στο δεύτερο μέρος.
4: Λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό το οποίο θα γινόταν σήμερα, μετά το μάθημα της έκθεσης που πάονται το θέμα.
0: Ναι.
4: Σχεδόν πάονται, δηλαδή είναι θέμα που προσφέρεται για τους μαθητές για να ξεκινήσουν ομαλά τις εξετάσεις. Είναι μάθημα στο οποίο οι περισσότεροι μαθητές βγαίνουν ικανοποιημένοι, ό,τι και να έχουν γράψει. Κάποια πράγματα τα έχουν γράψει, δεν γνωρίζουν αν έχουν γράψει άριστα ή άσχημα, αλλά πάντως έχουν γράψει κάποια πράγματα. Σε αντίθεση με τα μαθήματα. Τα υπόλοιπα που γνωρίζουν σε γενικές γραμμές αν έχουν γράψει ή δεν έχουν γράψει καλά.
0: Ναι.
4: Είναι αναμενόμενο λοιπόν, σήμερα που ξεκινήσαν ουσιαστικά οι πανελλαδικές με τα μαθήματα μεγαλύτερης δυσκολίας, το θεωρούσα αναμενόμενο ότι θα είναι δύσκολα τα θέματα. Δύσκολα, δηλαδή τα θέματα θα είναι απαιτητικά. Με μία κουβέντα, εάν λέμε σε κάθε περίπτωση ότι μπορεί να γράψει ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής, νομίζω ότι είμαστε μέσα, ότι έχουμε αποδώσει την πραγματικότητα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αν θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, περιμένω ότι αντίστοιχου επίπεδου δυσκολίας θα είναι και τα θέματα στις άλλες δύο μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, η ώρα είναι 12:31. Είστε πάντα στο Ισμήνου στο 103,9 Πελοπόννησος FM. Στη συντροφιά μας, θυμίζω, είναι 4 καθηγητές από τα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση Επιλογή Γνώσης, η οποία είναι και κυριολεκτικά πλέον μαζί μας, αλλά είναι και μεταφορικά, καθώς είναι χορηγός της εκπομπής για τους τελευταίους μήνες. Παντανάσης 34, για να έχετε, όπως λέω εγώ, το κεφαλάκι σας ήσυχο, θα αφήσετε τα παιδάκια σας σε ένα ασφαλές και ωραίο περιβάλλον που θα μάθουν, που δεν είναι στρατώνας εκπαίδευσης. Δεν είναι τσίρκο όμως, με την έννοια καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται. Και αν θεωρείτε ότι είναι, ότι είναι παχιά τα συγκεκριμένα λόγια, λόγω και της χορηγίας κτλ. Το φροντιστήριο το συγκεκριμένο σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε εκεί για μία εβδομάδα και λίγο παραπάνω ενδεχομένως, να δείτε, όχι εσείς, αν είστε γονείς που ακούτε, να πάνε τα παιδάκια σας, να δουν τι γίνεται εκεί. Πώς είναι οι καθηγητές, πώς τους φαίνεται το περιβάλλον, εφόσον τους αρέσει, που είναι βέβαιο, λέω εγώ, ότι θα τους αρέσει, θα μείνουν εκεί. Αν δεν τους αρέσει, λέτε αντίο σας, δεν χρεώνεσαι τίποτα, παίρνετε το καπελάκι σας, καλή καρδιά και αποχωρείτε κανονικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
5: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα. Από ποια οπτική και να το δεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
7: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
8: 103,9. Πελοπόννησος FM.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
10: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
13: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM. Θυμίζω, συντροφιά μας, Παντελής Μαυρίδης, διευθυντής σπουδών στο φροντιστήριο Μέσα Εκπαίδευση Επιλογή Γνώσης, και με βάση τα μαθήματα που διαγωνίζονταν σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Μελέτης Βέρας Βιολογία, Παρασκευάς Γιαννούτσος Μαθηματικά, Ανδριάνα Κυριαζή Αρχαία Ελληνικά. Λέγαμε στο διάλειμμα, έλεγε μάλλον ο κ. Μαυρίδης, το ρωτούσα για τις μέρες, εντάξει, κάποιοι από εσάς που ακούτε τώρα τις ξέρετε ενδεχομένως, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε πρώτη φάση για λίγο, και ήθελα να ακούσω την άποψη τη δική σας. Ήταν τώρα Παρασκευή, μετά λόγω του Αγίου Βρανούς πήγε Τρίτη,
1: Τετάρτη.
0: Ναι,
1: και Παρασκευή,
0: Τετάρτη,
1: Δευτέρα.
0: Παρασκευή, Δευτέρα. Ερώτηση, ξεκινώ από εσάς τώρα κύριε Μαυρίδη, για να το πάρουμε ανάποδα. Θεωρείτε ότι ανά 2-3 μέρες είναι το σωστό, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό, με βάση την ψυχολογία των μαθητών και αυτό που ζείτε εσείς επί τόσα χρόνια? Ή ένα λεπτό, αν τους έβαζαν να τα δώσουν σε 4 σερί μέρες για να ξεμπερδεύουν. Την άποψή σας για τα δύο.
1: Εγώ έχω την εμπειρία από την
0: αυστηρά
1: από την περίοδο που έδινα,
0: που να τελείωνε δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: είναι περιπτωσιολογική αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Από την εμπειρία τη δική μου, εγώ που έδωσα το 84, έδωσα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σερί. Τα 4 μαθήματα,
0: τότε,
1: απνευστή, ναι, που λέμε, ναι, χωρίς, ναι, χωρίς καμία μέρα διακοπή.
0: Μα και γι' αυτό το ρωτάω, επειδή υπήρχε αυτό το
1: τώρα,
0: σύστημα κάποτε.
1: Θα σας πω από αυτά που διαπιστώνω όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μία μέρα παραπάνω διαβάσματος μπορούν να την αξιοποιήσουν κατάλληλα, δημιουργικά. Δηλαδή μπορούν, ειδικά αυτοί που έχουν καθαρό μυαλό, που έχουν διατηρήσει μια σταθερή ψυχολογία, να διαβάσουν κάποια πράγματα παραπάνω, να επαναλάβουν κάποια πράγματα, και αυτό να τους βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που, επειδή δεν αντέχουν στις συνεχόμενες εξετάσεις και για λόγους ψυχολογικούς και για λόγους, είναι μειωμένες οι αντοχές, τέλος πάντων, για τον οποιοδήποτε λόγο, κάθε μέρα που περνάει τους επιβαρύνει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους μαθητές λοιπόν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν θα είναι μία ή δύο μέρες παραπάνω. Συνολικά όμως θεωρώ ότι μία μέρα παραπάνω είναι χρήσιμη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο εξοντωτικό το κάθε μέρα. Δεν γίνεται πλέον, γινόταν στη δική μου την εποχή. Δεν γίνεται πλέον, δηλαδή μέρα, την επόμενη μέρα, το επόμενο μάθημα, τρίτη μέρα, τρίτο μάθημα. Θεωρώ ότι αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο δίνεται είναι το κατάλληλο για ένα μαθητή. Το ερώτημα είναι πώς θα το εκμεταλλευτεί ο μαθητής και πώς θα καταφέρει στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να προετοιμαστεί, ναι, κατάλληλα για το επόμενο μάθημα.
0: Επειδή όταν θα κληθεί το Υπουργείο, λόγω κάποια επιτροπή του, να πάρει μια απόφαση, δεν μπορεί να καταμερίσει στον κάθε μαθητή να πάρει ό,τι να πει 10 μαθητές.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι,
0: μια απόφαση, ναι, που κατά την κρίση αυτών που θα την πάρουν θα είναι η πιο αντιπροσωπευτική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό λέω, άρα. Ένιωσε, έχει, λέτε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν, μπορεί, ναι, ναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εφόσον μιλάμε για το θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
0: Ναι. Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι θα ήταν θεαματικά καλύτερο να δίνουν, όπως είπατε και εσείς και εγώ τότε, μέρα παραμέρα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή να ξεμπερδέψουμε?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, αν γινόταν αυτό για αρκετούς μαθητές που βιώνουν ουσιαστικά με πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό φορτίο τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα ήταν αμφίβολο αν θα έφταναν μέχρι το τέλος, αν θα πήγαιναν να δώσουν. Δηλαδή μετά την,
0: ναι,
1: μετά την τρίτη, λέτε, τέταρτη
0: μετά
1: εξέταση
0: θα ήταν,
1: δεν θα θέλουν,
0: ναι,
1: καν,
0: ναι,
1: να παναδώσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όταν έχεις μία μέρα στη διάθεσή σου, έχεις τη δυνατότητα λίγο να αποφορτιστείς, λίγο να λειτουργείς με πιο καθαρό μυαλό, θα, ναι, μιλείς με τους γονείς σου, θα μιλείς με τους καθηγητές σου, είναι, ναι, πιο εύκολο. Τώρα, αν είναι απνευστή, που λέμε, δηλαδή κάθε μέρα ένα μάθημα, σε αυτό θα μπορούσε να ανταποκριθεί μόνο ένας μαθητής ο οποίος είναι και εξαιρετικά προετοιμασμένος, αλλά και έχει και εξαιρετικά καλή ψυχολογική διάθεση. Είναι δηλαδή δυνατός και ψυχολογικά. Δεν είναι, ναι, περισσότεροι μαθητές.
0: Ναι. Κύριε Βέρα, τι λέτε?
2: Συμφωνώ 100% σε αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά. Βλέπουμε το ότι πάρα πολλοί περισσότεροι μαθητές είναι αγχωμένοι.
0: Μα γι' αυτό και το ρωτάω σε εσάς που ζείτε συνεχώς μαθητές που είναι υπό το άγχος του όλη τη χρονιά, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι αγχωμένοι. Όντως,
0: ναι,
2: είναι βαρύ το φορτίο για αρκετούς. Οπότε κάτι τέτοιο σίγουρα θα ήταν εξοντωτικό. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή κενό, να μπορούν να πάρουν ανάσα από το ένα μάθημα στο άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Κατάλαβα. Κύριε Γιαννούτσο.
3: Εγώ είμαι λίγο διαφορετικό σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όπως είπε ο κ. Μαυρίδης πριν, περιπτωσιολογικά. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι όταν έχουν χρονικό περιθώριο από τη μία εξέταση μέχρι την άλλη, δημιουργείται πρόβλημα ψυχολογικό. Για ψυχολογία μιλάμε καθαρά, έτσι. Για αυτούς τους μαθητές, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, όπως έγινε και γίνεται και φέτος, δηλαδή ότι μία μέρα γράφεις, μετά έχεις μία ή δύο μέρες κενό αναλόγως αν θα σου πέσει Σαββατοκύριακο, αν θα πέσει και η αργία του Αγίου Πνεύματος κτλ. Που για τα μαθηματικά ειδικά είχαμε τέσσερις μέρες κενό, ας πούμε. Αυτό το πράγμα κάποιος μπορεί να τους βοηθήσει για να καθίσουν να μελετήσουν ό,τι ελλείψεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Αλλά κάποιους, και κατά τη γνώμη μου είναι αρκετοί αυτοί πλέον, γιατί η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια είναι πολύ πιο ευμεταβλητή στα παιδιά από ό,τι ήταν παλιότερα σε εμάς, για παράδειγμα. Γιατί αλλιώς μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά, θέλετε και με δική μας ευθύνη.
0: Και εξωτερικές παραστάσεις,
3: έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Εκείνο που ήθελα να πω βέβαια είναι ότι από την άλλη μεριά έχουν αυξηθεί, κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτό που λέμε πρόγραμμα για τα τρία τελευταία χρόνια της μαθητικής τους σταδιοδρομίας ως μαθητές λυκείου. Δηλαδή φτάνουν στα μέσα της τρίτης λυκείου με κενά. Γιατί έχουν την οτροπία του ότι θα τα καλύψω στο τελευταίο διάστημα που θα σπριντάρω, που θα τα δώσω όλα, που. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, επειδή είναι και έτσι λίγο η ευκιασά τους ότι για να το κάνουν αυτό δεν είναι τόσο ευμετάβλητη η ψυχική τους διάθεση, αυτά τα παιδιά ενδεχομένως η μεγάλη χρονική διάρκεια μεταξύ των διαδοχικών εξετάσεων τα βοηθάει για να καλύψουν κενά. Άρα λοιπόν, ναι μεν ότι η καθημερινή εξέταση για μένα θα ήταν καλύτερη, γιατί τελειώνεις γρήγορα, δεν προλαβαίνεις ψυχολογικά να επηρεαστείς πάρα πολύ και τα λοιπά, αλλά για μαθητές οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι και οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι. Τώρα, πάντα υπάρχουν τέτοιοι μαθητές, αλλά πάντα θα υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι θα βολευτούν με την μεγάλη χρονική διάρκεια μεταξύ των εξετάσεων.
0: Κατάλαβα. Κυρία Κυριαζή.
4: Θα συμφωνήσω και εγώ. Έχει να κάνει πιο πολύ με το μαθητή και την ψυχολογία του. Σίγουρα το χρονικό διάστημα της μίας ή των δύο ημερών θα βοηθήσει κάποιους μαθητές να κάνουν μια τελευταία επανάληψη που λέμε να προσέξουν κάτι παραπάνω. Και η ψυχολογία των παιδιών, βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν σωστό προγραμματισμό και οργάνωση στο διαβασμά τους. Θεωρούν ότι μέσα σε μια χρονιά μπορούν να καλύψουν κενά 6 ετών. Γι' αυτό και τονίζουμε ότι θα πρέπει η σωστή προετοιμασία για τις Πανελλήνιες να ξεκινά από την πρώτη λυκείου. Να υπάρχει μεθοδολογία, να υπάρχει πρόγραμμα, να υπάρχει οργάνωση, να τα παιδιά να μην φτάσουν στην τρίτη λυκείου και να προσπαθούν τρέχοντας, ασθμένοντας να καλύψουν τα κενά τους.
0: Αυτό βέβαια λέμε υποθετικά τώρα, αν έπαιρνε μια επιτροπή, ένα υπουργείο μια τέτοια απόφαση, δεν την έπαιρνε από αύριο το πρωί, θα έλεγε από τη σεζόν, λέω εγώ τώρα 2028-2029, οπότε θα προετοιμαζόντουσαν ανάλογα και οι μαθητές και οι καθηγητές και όλοι, όταν ήξεραν θα είναι μέρα παραμέρα.
4: Σαφώς.
0: Έτσι,
4: το καλό με το μέρα παραμέρα είναι ότι δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να φορτιστούν. Οπότε πάνω από το ένα μάθημα στο άλλο έχουν την αίσθηση ότι ξεμπερδεύω, τελειώνω. Κάποια παιδιά όμως τα οποία δεν είναι πολύ καλά προετοιμασμένα, αυτό νομίζω ότι θα είναι μοιραίο.
0: Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε για αυτό το θέμα που είχα πει, που εντάξει, από ό,τι έχω συζητήσει, εγώ απασχολήκω με αυτό που λέγαμε το χρονικό όριο, οι τρεις ώρες. Ναι, μου λέτε την άποψή σας, κύριε Βέρα. Δεν σας λέω τι είχε πει ο κύριος Μαυρίδης και εκεί, όχι για να μην σας
2: καλά, πειράσω, δεν πειράζει.
0: Θα το πει μετά ο ίδιος ούτως ή άλλως πάλι. Να το επαναλάβει.
2: Ναι, θεωρώ πως θα ήταν καλό να υπάρχει κάποιο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Δεν είναι καθηγητής, αλλά να το κάνω το 3-3,5 αυτό. Επειδή όμως όλοι σας ακούω και λέτε, και γενικά ακούω τους καθηγητές, στο τσακ προλαβαίνουν και πρέπει το χέρι να πηγαίνει ασταμάτητα. Και πρέπει να είσαι συνέχεια με το ρολόι. Και αν προλάβεις, και πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να κάνουν μια ολοκληρωμένη επανάληψη ή κάνουν μια πολύ αγχωμένη επανάληψη με το ρολόι στο χέρι. Εγώ δεν λέω να τους δώσουμε 5 ώρες. Λέω ένα μισάωρο, μία ώρα. θα ήταν υπερβολικό, θεωρείτε?
2: Όχι, δεν θεωρώ ότι θα ήταν υπερβολικό, η δική μου άποψη.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω παράδειγμα καλού μαθητή που με πήρε τηλέφωνο πριν μπούμε στο στούντιο και μου είπε ότι τα έγραψε όλα, θεώρησε ότι ήταν εύκολα και έχασε το Α5. Το τελευταίο δηλαδή, την τελευταία ερώτηση πολλαπλής επιλογής, η οποία είναι τόσο εύκολη που πραγματικά απορείς πως το έκανε. Συνεπώς, αν του δινόταν, θεωρώ, λίγο παραπάνω χρόνος, γιατί έγραψε 14 σελίδες, θα είχε τη δυνατότητα να εξετάσει πιο προσεκτικά και να το εντοπίσει. Ναι. Το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου αδικία. Δηλαδή ένας μαθητής ο οποίος το ξέρει, το γνωρίζει και κάνει λάθος εξαιτίας της, της υπερβολικής πίεσης. Νομίζω ότι είναι αδικία για κάποιον τέτοιο μαθητή.
0: Άρα λέτε για ένα μισάωρο χοντρικά.
2: Ναι, νομίζω φτάνει. Ένα μισάωρο είναι αρκετό για να μπορέσει σίγουρα, με σιγουριά δηλαδή, να πάει πίσω και να εξετάσει τα θέματα ξανά.
0: Και για Νούτσο.
3: Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι ίδιος για όλους.
0: Ναι.
3: Και σε 2 ώρες, αν τις βάζανε τις εξετάσεις, πάλι το ίδιο θα λέγανε. Δηλαδή, ότι όσο είναι για σένα, είναι και για μένα, είναι και για την Ανδριάννα, είναι και για τον Μελέτη, είναι για όλους μας. Από την άλλη μεριά.
0: Λεπτό, εντάξει, υποθετικά λέω, ναι, θα βάλουν για 2. Όταν όμως έρχεστε εδώ, σας καλώ, και όπως και όλους και οι άλλοι καθηγητές, και σας λέω, πόση ώρα κάνατε να λύσετε εσείς τα θέματα.
3: Ακραίο παράδειγμα,
0: λέτε, ναι, το κατάλαβα, το είπατε ενδεικτικά. Και κάνετε οι καθηγητές 2 ώρες, 1/4 ή 2,5, ο μαθητής πώς είναι δυνατόν σε να κάνει και επανάληψη?
3: Ακριβώς.
0: Να διαχειριστεί και το άγχος του και όλα αυτά.
3: Είναι δεδομένο ότι δεν του δίνεις δικαίωμα στο λάθος.
0: Ναι.
3: Γιατί αν κάνει λάθος, δεν θα προλάβει μετά να διορθώσει. Έτυχε και σε μένα ως μαθητή που είχα κάνει ένα λάθος και γυρνώντας να το διορθώσω, έχασα το 4ο θέμα, όχι ολόκληρο βέβαια, αλλά έχασα τη λύση του που θα το ήξερα και θα είχα γράψει άριστα. Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και σε αρκετά παιδιά.
0: Ναι.
3: Σε κάποια παιδιά που είναι τυχερά ή που ενδεχομένως να είναι και λίγο καλύτερα προετοιμασμένα, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί είτε το έχουν την κλίση, όπως λέμε, είτε συμβαίνει και προλαβαίνουν για κάποιους λόγους, ή επειδή τη συγκεκριμένη χρονιά μπορεί τα θέματα να ήταν λίγο μικρότερα σε έκταση. Αλλά όπως και να το κάνεις, εδώ μιλάμε ότι τα ετοιμάζεις για σαν άλογα κούρσας. Δηλαδή πρέπει να τρέχουν από το χέρι, ενώ να τρέχει από την αρχή μέχρι το τέλος ασταμάτητα, στον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, τι σας έλεγα πριν, είναι 4 θέματα, είναι 3 ώρες, δηλαδή 3/4 το θέμα.
0: Ναι, κατάλαβα,
3: ναι,
0: κατάλαβα.
3: Άμα το βάλουμε έτσι όμως, δηλαδή ας το δούμε και λίγο μεταφορικά. Στα 100 μέτρα οι μεγάλοι αθλητές κάνουν κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Στα 200 κάτω από 20. Θα κάνει ποτέ κανείς κάτω από 40 δευτερόλεπτα τα 400 μέτρα? Γιατί λοιπόν από τα παιδιά ζητάμε να έχουν για 4 θέματα την ίδια απόδοση που θα είχαν και για ένα? Δηλαδή, μήπως πρέπει να το δούμε και ότι υπάρχει και πνευματική κόπωση, όχι μόνο σωματική?
0: Εγώ γι' αυτό το έθεσα.
3: Η μισή ώρα δηλαδή που λέτε είναι άκρως ρεαλιστική για μένα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ το έθεσα με την έννοια ότι δίνει κάποιο παιδί, και ας λέμε τώρα ότι ναι, δεν είναι παραγγελία, δεν καθορίζουν το μέλλον. Σε μεγάλο βαθμό έχει περάσει και σε γονείς και σε όλους ότι καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον σου. Ωραία, το ξέρω κι εγώ. Χαίρομαι πολύ. Αν κάποιος δεν πετύχει, πρέπει να επιβαρυνθεί η οικογένειά του έξοδα, να ξαναδώσει άλλο ένα χρόνο, σύν την ψυχική ταλαιπωρία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν λέω ότι τέλειωσε η ζωή στα 17. Μπορεί ένα παιδί να ξαναδώσει και να πάει πολύ καλύτερα και να μπει εκεί που θέλει. Όταν όμως είναι μία και έξω σε 4 μαθήματα και κρίνεται από εκεί που θα μπεις, δεν λέω ούτε να δώσεις 5 ώρες, αλλά ούτε και να είσαι με την πίεση, την ασφαλή. Ακριβώς επειδή μιλάμε για μία και έξω. Κυρία Κυριαζή.
4: Κοιτάξτε να δείτε, το ιδανικό θα ήταν να είχαμε ένα μισάωρο παραπάνω. Όμως, επειδή μιλάμε για πανελλαδικές εξετάσεις και θα πρέπει να κριθεί ποιος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος από τον λιγότερο καλά προετοιμασμένο, θεωρώ ότι το 3ωρο αυτό είναι ο χρόνος που απαιτείται, τουλάχιστον στα δικά μου τα μαθήματα, στα θεωρητικά, για να μπορέσουν τα παιδιά να απαντήσουν. Έχουν ένα μικρό περιθώριο να κάνουν την επανάληψη που λέμε, να διορθώσουν κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχουν κάνει λάθος ή κάτι το οποίο να τους έχει ξεφύγει, να το συμπληρώσουν. Όμως μιλάμε για πανελλήνιες, το τονίζω. Κρίνεται ποιος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και ποιος είναι λιγότερο καλά.
0: Κατάλαβετε, λέτε. Άρα λέτε ότι από τη στιγμή που διαγωνίζονται όλοι έτσι, ή ότι είναι ακόμα και ο χρόνος, είναι μέσα στο διαγωνιστικό κομμάτι.
4: Σαφώς.
0: Δηλαδή το πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να λύσει τη συγκεκριμένη.
3: Αυτό είναι εξουθενωτικό το θέμα.
0: Ναι.
3: Για πολλά παιδιά είναι εξουθενωτικό.
0: Κατάλαβα.
4: Γι' αυτό και επιμένουμε οι καθηγητές στην επιλογή γνώσης. Ελάτε να γράψετε τα διαγωνίσματα προσομοίωσης. Δεν το λέμε τυχαία, το λέμε γιατί θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν μέσα στο συγκεκριμένο τρίωρο με απαιτητικά θέματα να μπορούν να εκπληρώσουν το στόχο.
0: Αυτό λέω, άρα πέρα από το μαθησιακό είναι και το χρονικό.
4: Σαφώς.
0: Στο οποίο δίδεται μεγάλη σημασία.
4: Σαφώς.
0: Έτσι. Ναι. Θυμήστε μας, κύριε Μαυρίδη, που είχατε εστιάσει. Εγώ θυμάμαι, θυμάστε.
2: Βεβαίως.
0: Και το λέω θυμάστε όχι γιατί... Δεν σας θεωρώ ότι είναι ηλικιωμένο.
2: Δεν αλλάζει
0: η άποψή μου σε αυτό.
2: Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα πρέπει τα θέματα να είναι δοσμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε για έναν μαθητή ο οποίος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος το τρίωρο έστω και οριακά να επαρκεί.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές αυτό συμβαίνει. Επαρκεί για έναν πολύ καλά προετοιμασμένο μαθητή το τρίωρο οριακά. Τώρα, μην ξεχνάτε ότι δεν κρίνεται μόνο η γνώση που έχει ένας μαθητής, αλλά και η ταχύτητα με την οποία τη γνώση αυτή μπορεί να την ανακαλέσει από το μυαλό του, μπορεί να την μεταφέρει στο γραπτό. Στο σκάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν παίζουν σε σοβαρό επίπεδο δύο σκακιστές, υπάρχει χρόνος. Αν κάνει κάποιος μία κίνηση, δεν μπορεί ο άλλος να σκέφτεται, ας πούμε, για παράδειγμα, δύο μέρες την κίνηση.
0: Όχι, δύο μέρες, αλλά και στο σκάκι.
2: Ναι, αλλά
0: τους αφήνουν στο... ένα τέταρτο και σκέφτεται όμως μία κίνηση.
2: Ναι, σωστά. Υπάρχει χρόνος όμως και πάλι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και πάλι χρόνος. Για κάποιους μαθητές, είναι γεγονός ότι αν υπήρχε ένα μισάωρο παραπάνω, το είπε και ο κύριος Βέρας και έχει δίκιο σε αυτό. Αν υπήρχε ένα μισάωρο παραπάνω, μπορεί να προλάβαινε να κάνουν μια επανάληψη επιπλέον και κάποιο λάθος από αμοιψία να το καλύψουν. Για κάποιους μαθητές, ναι, μπορεί να είναι αυτό. Για κάποιους άλλους μαθητές, όσο περισσότερος χρόνος περνά μετά το τρίωρο, τόσο χειρότερο είναι για την πνευματική τους λειτουργία. Γιατί έχουν εξουθενωθεί πνευματικά.
0: Πιο πολύ,
2: έχουν εξουθενωθεί και δεν έχουν
0: και
2: τη δυνατότητα.
0: Μετά 2-2,5 ώρες αρχίζει το λέω.
2: Βέβαια.
0: Απλά ρετάρει λίγο το μυαλό και. Δεν ξέρω, λέτε ότι αν παρατηνόταν αυτός ο χρόνος.
2: Κάποιος
0: να...
2: θα τους βοηθούσε.
0: Ναι.
2: Κάποιος σίγουρα θα τους βοηθούσε.
0: Μέσο όρο δεν μπορούμε
2: άλλους
0: με τίποτα. Εμένα για παράδειγμα.
2: Ναι. Κάποιος άλλος
0: όχι. Μέσο όρο δεν γίνεται να βρούμε με τίποτα. Okay. Γι' αυτό λέει η επιτροπή, κάθε επιτροπή που αποφασίζει για αυτό το θέμα λαμβάνει υπόψη της κάποιες παραμέτρους και αποφασίζει.
2: Γι' αυτό υπάρχουν
0: δεν
2: και οι
0: λύτες.
2: Γι' αυτό υπάρχουν οι λύτες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι λύνουν τα θέματα. Και πρέπει να τα έχουν λύσει μέσα σε 2 ώρες αυτοί, 2 ώρες, 1/4 κάπου εκεί. Και αν είναι αυτό το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τους ίδιους να λυθούν τα θέματα, τότε τα θέματα αυτά εγκρίνονται και δίνονται στα παιδιά. Εάν κρίνουν ότι οι λύτες, ότι πάει 3 παρά, δεν θα το δώσουν.
0: Θα αφαιρέσουν κάτι, θέμα. Θα το
2: ναι, αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι αυτός που έχει βάλει τα θέματα γνωρίζει το επίπεδο δυσκολίας, έχει συνειδητοποιήσει το επίπεδο δυσκολίας. Δηλαδή, πόσοι καθηγητές υπάρχουν που λένε, παιδιά, σε έβαλα εύκολα για να γράψετε. Και τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν συνειδητοποιούν τι είναι εύκολο και τι είναι δύσκολο για ένα μαθητή.
0: Ναι.
2: Το ίδιο συμβαίνει και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν, ευτυχώς. Δηλαδή υπάρχουν οι λύτες, υπάρχει το χρονικό διάστημα. Μερικές φορές ο λύτης, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είναι πάρα πολύ έμπειρος και τελειώσει 2 ώρες και 1/4 ή 2 ώρες και 20 λεπτά, θεωρείται ότι το χρονικό διάστημα είναι επαρκές για αυτόν.
0: Μάλιστα.
2: Για κάποιο μαθητή μπορεί το τρίωρο να φτάνει οριακά, ίσως και να μην φτάνει το τρίωρο. Αλλά. Όπως είπατε και εσείς, για όλους τους μαθητές τα θέματα είναι τα ίδια. Το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα είναι απολύτως δίκαιο σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όποιος γράψει καλύτερα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω και να μου απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά. Ξεκινάω τον κύριο Γιαννούτσο. Στην επαφή που έχετε με τους μαθητές σας. Και με άλλους όμως μαθητές έξω, ξέρω, μπορεί να είναι ένα ανιψιό σας, ένας οποιοδήποτε. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που απασχολεί τους μαθητές της τρίτης λυκείου που γράφουν πανελλήνιες? Δηλαδή αυτό που σας λένε εσάς είναι ότι κρινόμαστε μια και έξω, ή είναι, ξέρω εγώ, ότι ενδεχομένως κάτι άλλο, είναι ο χρόνος, είναι ότι κρατάει μέρες? Ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, ο καημός τους, να το πω έτσι, έτσι αυτό που τους προβληματίζει περισσότερο?
3: Ναι, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι, τουλάχιστον από ό,τι μου λένε εμένα, είναι ότι δεν επαρκεί ο χρόνος σε πολλές περιπτώσεις και ότι είναι αυτό, ότι κρίνονται από μία εξέταση, δηλαδή το θέμα του να υπήρχαν, ας πούμε, περισσότερες της μίας εξέτασης σε μια εύλογη χρονική διάρκεια, δεν ξέρω αν θα ήταν ένα εξάμηνο αυτή η διάρκεια ή λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εξέτασης, έτσι ώστε, όπως συμβαίνει, ας πούμε, σε άλλες χώρες, που για να εισαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή δεν δίνεις μία,
5: αλλά δίνεις μέσα στη διάρκεια της χρονιάς 4 ή 5 εξετάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι 4 ή 5, αν θα είναι 2 ή 3 ή τα λοιπά. Μου ακούγεται όμως θετικό αυτό το σχέδιο. Από την άλλη μεριά, βέβαια, μία φορά που πήγε να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα, όλοι το θυμόμαστε, από το 1999 ως το 2004, που δίνανε 2 χρονιές πανελλαδικές εξετάσεις και στη Β' Λυκείου. Και μάλιστα στη Β' Λυκείου προαιρετικά. Δηλαδή, εάν στη Β' Λυκείου δεν έγραφες καλύτερα από ό,τι στη Γ', δεν προσμετρούσε ο βαθμός. Και όμως δεν το δέχτηκαν, δέχτηκε η λυσαλέα επίθεση και το κατήργησαν στο τέλος.
0: Ναι.
5: Άρα λοιπόν. Δεν ξέρω τελικά, μήπως η γκρίνια είναι μερικές φορές για την ίδια την γκρίνια, γιατί γενικά το σύστημα είναι δίκαιο.
0: Ναι.
5: Δηλαδή με όλα τα μειονεκτήματά του, που και εγώ θεωρώ, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνεται περισσότερες φορές η εξέταση, αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι αντιδράνε πάρα πολύ, λες ότι τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Θα το κάνουμε ενάντια σε όλο τον κόσμο και επειδή εμείς μόνο το πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Κυριαζή, τονίζω πάντα, δεν θέλω τις δικές σας απόψεις.
4: Όχι, θέλω παιδιών μας.
0: Των παιδιών αυτών που εκμυστηρεύονται, που μιλάνε στις συζητήσεις που έχονται.
4: Κοίταξε να δείτε, το παράπονο τους είναι ένα, ότι κρίνεται το μέλλον τους, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, από μία εξέταση 3 ωρών. Θεωρούν ότι αν δεν έχουν το άγχος τους και μόνο εκείνη την ώρα, ή κάτι το οποίο δεν έχουν δει, δεν έχουν προσέξει, θα τους στερήσει την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το βασικό τους θέμα, η βασική τους γκρίνια εντός εισαγωγικών, είναι αυτή, ότι όλοι κρίνονται από μία εξέταση 3 ωρών.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούτσο. Κύριε Βέρα, συγγνώμη.
2: Ναι, συμφωνώ με αυτά που άκουσα. Θεωρώ ότι ακόμα και πολύ καλοί μαθητές, που είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, πολλές φορές έχουν ιδιαίτερο άγχος. Και αυτό τους κάνει...
0: Αυτό σας βγάζουν, δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι,
0: πολύ, έτσι,
2: ναι,
0: ναι, ναι, τους μαθητές.
2: Ναι, ναι. Ακόμα, άγχος, δηλαδή, και πολύ καλοί μαθητές έχουν άγχος.
0: Έχουν άγχος, και... λέω εγώ τώρα, γιατί είναι μια και έξω.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλές φορές ερωτήματα τα οποία η απάντηση που θα δώσεις στηρίζεται σε μία λέξη συγκεκριμένη, στον τρόπο που έχει διατυπωθεί. Και αυτό, το βλέπω δηλαδή και στην πράξη και σε διαγωνίσματα, ότι μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Κύριε Μαυρίδη, και κλείνουμε με εσάς.
1: Είναι γεγονός ότι είναι ψυχοφθόρος η διαδικασία, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά, όπως θα είναι πάντοτε εξετάσεις αυτού του είδους. Πάντοτε θα υπάρχει άγχος. Εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν τα παιδιά προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που βιώνουν μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και σε αυτό που συναντούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή από ένα κλίμα απόλυτης χαλαρότητας που επικρατεί σε δημοτικά γυμνάσια λύκεια. Και για να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω, να είμαστε και σχετικοί με την πραγματικότητα, δηλαδή, και κοντά στην πραγματικότητα. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι τα σχολεία τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε ταξιδιωτικά γραφεία? Το έχει καταλάβει ο κόσμος? Δηλαδή, έχει καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και καθηγητές του δημοσίου, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι πάρα πολύ ευσυνείδητοι, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους όσο το δυνατόν καλύτερα. Και μεταξύ τους, όταν κουβεντιάζουν, λένε: θα κάνουμε μάθημα κάποια στιγμή. Η μία εβδομάδα είναι αφιερωμένη στο ένα, στη μία δράση. Μετά, η δεύτερη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην άλλη δράση. Μετά υπάρχει η πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή. Θα υπάρχει ανταλλαγή μαθητών με άλλες χώρες. Μάθημα θα γίνει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κάποιος μαθητής ο οποίος βιώνει αυτή την πραγματικότητα φτάνει στις μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων να έχει να αντιμετωπίσει 4 πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις σε ένα επίπεδο τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει στο σχολείο. Όχι υποχρεωτικά γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθηγητές των σχολείων, αλλά γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν ακόμα και να θέλουν.
0: Φροντίζετε εσείς όμως γι' αυτό.
1: Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό.
0: Μα γι' αυτό υπάρχετε εσείς, για να φροντίζετε όλα αυτά που δεν φροντίζουν δυστυχώς αυτοί.
1: Κοιτάξτε, και εμείς πάντως θέλουμε να υπάρχει μια ισχυρή δημόσια παιδεία.
0: Αν τα φρόντιζαν αυτά και γινόντουσαν όπως έπρεπε, δεν θα υπήρχατε εσείς.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, προφανώς.
0: Θα ήσασταν κι εσείς καθηγητές σε ένα δημόσιο σχολείο πιθανόν, αλλά που θα λειτουργούσε υποδειγματικά.
1: Σε ένα δημόσιο σχολείο όμως, που δεν θα έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα, φυσική ο βιολόγος.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Θα είσαστε υπό συνθήκες φροντιστηρίου θα ήσασταν σε σχολεία.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό.
0: Αν λειτουργούσε εκπαιδευματικά η εκπαίδευση. Αλλά επειδή δεν λειτουργεί, υπάρχει άλλος εδώ, άλλος από εκεί και άλλος παραπέρα. Λοιπόν, ήταν συντροφιά μας ο κύριος Παντελής Μαυρίδης, ο κύριος Μελέτης Βέρας, βιολόγος, ο κύριος Παρασκευάς Γιαννούτσος, μαθηματικός, και η κυρία Ανδριάννα Κυριαζή, φιλόλογος. Όλοι από το φροντιστήριο Επιλογή Γνώσης, Παντανάσης 34. Λοιπόν, καλή δύναμη εύχομαι και σε εσάς.
4: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε με τους περισσότερους, με εσάς κύριε Μαυρίδη σίγουρα. Καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι και καλή επιτυχία, έτσι, γιατί η επιτυχία των μαθητών αντανακλά και σε εσάς. Λογικό,
3: και έτσι. Και μας χαροποιεί
0: λοιπόν, πολύ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο μεσημέρι, 12 και 10.
6: Θα. Και μετά τις εκλογές.
7: Αχ, και να ξέρω.
8: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Κατατέθηκε όπως είχε προαναγγελθεί το επίσημο διαμήνυμα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζόχιου, η κατάθεση του διαβήματος έγινε πριν από μερικές μέρες στις 28 Μαΐου. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα επίσης τονίζει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και ότι υπάρχει απειλή πλήγματος στην οικονομία. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες. Κλίμα ακούμενης

0: Τα χαρακτηρίζονται βατά, με το τρίτο να είναι απαιτητικό ως προς το χρόνο λύσης των ασκήσεων. Αναλυτικά τα θέματα, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και πλήθους πολιτικών. Αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντευ Υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθία. Στο παρόν δίνει ο Αντώνης Σαμαράς. Κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με απολογισμό ένα νεκρό. Ζημιές και σε διπλωματικές εγκαταστάσεις. Να διατηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, καλεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες η Κίνα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμού και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν για το λάχμο της Σταμπά Χαμενέι προειδοποιεί μάλιστα με καταιγισμό πυράβλων και ντρόν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο το Ισραήλ, εντολές εκένωσης για τρεις πόλεις και χωριά στα νότια της χώρας. Νωρίτερα ένας διασώστης και ακόμα έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε δύο επιθέσεις Ισραηλινών ντρόν στην περιφέρεια της Τύρου. Αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Συγκεκριμένο πληθωρισμό εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του ο Γιάννης Μαντζουράνης, στο μεταξύ τόσο στην αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας όσο και στην κεντρική επιτροπή του Σαββάτου. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό, με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης, ενώ έως το Σάββατο δεν απεκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει καταφέρει, και δεν είναι λίγο αυτό, να δημιουργήσει δυναμική και να ακουστεί από τα λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, πρέπει να διανύσει μια πορεία μέχρι να ακούσουμε μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης, και αυτό ακόμη δεν το έχουμε δει. Αυτό δήλωσε στον Αθήνα 84 πριν από λίγο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης. Ο κύριος Χαρίτσης τόνισε επίσης για την αποχώρησή του από την αριστερά ότι οι συνθήκες έδειχναν ότι δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της για την συγκρότηση ενός λαϊκού αριστερού μετόπου απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δύσκολη χαρακτήρισε μέσω του Αθήνα 984 η Πέττη Πέρκα, πρώην επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τη συνθήκη για το κόμμα της μετά την αποχώρηση των 7 βουλευτών και δεκάδων στελεχών που σήμανε και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος, προφανώς συνδέεται άμεσα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει μια θολή κεντροαριστερά, ούτε έχουμε σχέση με από παγή και αρχηγοκεντρικά κόμματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Νέα αστυνομική επιχείρηση από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, συγγενείς και φίλοι του είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Καρίστου. Η είδεση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες

0: Πράξεις. Πάτρας Expo, Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος και εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι, το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο. Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Επιστρέψαμε μετά τη χθεσινή μας απουσία λόγω δημοσιογραφικής αποστολής εκτός Πάτρας. Είμαστε και σήμερα εδώ ραδιοφωνικά στη ΖΕΠΑΛ και στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα σε όλες.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τα της επικαιρότητας. Γιατί έχουμε πράγματα και μπασκετικά με την επισημοποίηση της κατάθεσης ετοίμασης από τη Wild Card από την πλευρά της διοίκησης του Απόλλωνα. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και επίσημα εποχή Βόβορα στην ΚΑΕ Προμηθέας. Έχουμε μπασκετικά να πούμε, θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο όμως, γιατί θα ξεκινήσουμε λίγο σε επίπεδο ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε εξελίξεις, όχι επίσημα, έχουμε πράγματα και εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα της Παναχαϊκής. Μπλέκονται και Αμερικάνοι πέρα από τους Έλληνες και τους Ολλανδούς, έχουμε και Αμερικάνους επενδυτές, κάτι που το πρωτοέγραψε το pelop.gr την Κυριακή, και η πληροφορία λένε ότι υπάρχουν όντως συζητήσεις με τους Αμερικάνους και κάπου μπλέκεται το πράγμα, ενώ αυτό που είχαν πει από την πλευρά της διοίκησης τραστεχνικής ότι τελειώνουμε, έχουμε εξελίξεις ενδεχομένως και ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε χτες. Πληροφορία λένε ότι θα έχουμε καθυστέρηση, γιατί όντως έχουν εμπλακεί, υπάρχει μια επαφή με μια ομάδα Αμερικάνων επενδυτών και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι και ποιοι θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα προχωρήσουν στις διοικητικές εξελίξεις και στην αλλαγή σελίδας στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα με την Παναχαϊκή μαζί με τον Άλβα, τον μόνο μπάλα, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει και αυτός κάνει τις δικές του επαφές. Να πω επίσης κάτι ακόμα που έχει να κάνει με, με το ποδόσφαιρο. Η Αχαΐα βγήκαν οι πίνακες, τουλάχιστον έχουν ανεπίσημα διαρρεύσει οι πίνακες των διαιτητών για τη νέα σεζόν. Είναι σχεδόν αμετάβολη, το λέω σχεδόν γιατί έχουμε την παρουσία ενός επιπλέον ρέφερι στην γάμα κατηγορία. Η Ένωση λοιπόν θα έχει να τα πάρουμε με τη σειρά πάλι χωρίς εκπροσώπηση Super League 1. Ο Ανδριανός και η Αντωνή έχουν διατηρηθεί στη δεύτερη κατηγορία. Η Αντωνή βέβαια σφυρίζει κάποια παιχνίδια είτε ως τέταρτη είτε ως VAR στη Super League πέρσι, όχι κάποια, αρκετά. Στην ίδια κατηγορία επίσης έχουν μείνει ο Οικονόμου και ο Μεντανάς. Σε ό,τι αφορά τη γάμα κατηγορία δεν υπήρξε αποχώρηση και η ένταξη του Μιχάλη Ανδριανού στους πίνακες των βοηθών διαιτητών είναι η αλλαγή. Και επίσης στους παρατηρητές έχουμε και τον Γιώργο Σταθόπουλο να υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία των παρατηρητών. Γενικά πάλι λοιπόν η Αχαΐα χωρίς εκπροσώπηση στη Super League 1 και αυτό δεν είναι θετικό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με Γιώργο Σωτηρόπουλο, να δούμε για τα δεδομένα στην Παναχαϊκή και μετά τα υπόλοιπα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα από την Πάτρα.
1: Γεια σου, λέει, καλό μήνα. Και εγώ στην Πάτρα είμαι τώρα.
0: Α, στην Πάτρα, σας έχουμε εδώ πέρα.
1: Αύριο πρωί αναχωρώ όμως πάλι για πάνω.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και πες μου λοιπόν τι λένε τα τελευταία νέα για τους κοκκινομαύρους. Έχουμε εμπλοκή Αμερικάνων επενδυτών, οι οποίοι όντως έχω τσεκάρει ότι έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του Κώστα Σβόλη. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Πολλά και τίποτα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως είναι ότι δεν θα έχουμε σύντομα επίσημες ανακοινώσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, αδέσαι αυτή την άποψή μου βασικά, πέρα από το ρεπορταζιακό που δεν διαφέρει και ιδιαίτερα. Πάνω κάτω πλέον όλοι τα έχουμε μάθει αυτά και τα έχει μάθει και ο κόσμος. Νομίζω τα έχει ακούσει, τα έχει διαβάσει. Και για την εμπλοκή πλέον ανθρώπων από την Αμερική που ψάχνονται. Και να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Θα σου πούμε στην άποψή μου που θεωρώ πρέπει να το βάλουμε αυτό στην κουβέντα. Νομίζω ότι η τεχνική Παναχαϊκή κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι αυτό? Δεν τοποθετείται για ακόμα μια φορά για τίποτα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο. Γιατί μέχρι να προκύψει το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Γερογιάννη στην Πελοπόννησο, στο Πελόπτη μετά στην Πελοπόννησο, για την εμπλοκή Ελληνοαμερικάνων, όλοι γνωρίζαμε ότι η ομάδα θα πάει προς συγκεκριμένα χέρια. Ωραία. Αυτό ήταν που προέκυψε, αυτό ήταν το οποίο έβγαινε. Όλοι γνωρίζαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τον Τάσο Παπαδόπουλο θα είναι αυτοί που θα έχουν τα ενία τη νέα αγωνιστική περίοδο και απομένουν τα τυπικά. Τώρα πλέον έχει προκύψει κάτι άλλο. Όλο αυτό στα δικά μου τα μάτια μόνο σύγχυση δημιουργεί. Γιατί αν τελικώς η ομάδα πάει, ας πούμε, στους Ελληνοαμερικάνους ή αύριο εμφανιστεί άλλος και πάει σε άλλον, πάει να πει ότι τόσες μέρες που η Παναχαϊκή ίδια διέρε ότι υπάρχει συμφωνία με Έλληνες επιχειρηματίες, έλεγε ψέματα. Το λέω κάπως ομά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, φιλέ.
0: Ναι. Έλεγε ψέματα. Λοιπόν, δεν θα συμμεριστώ τη λέξη έλεγε ψέματα.
1: Εντάξει, το λέω εγώ, το παίρνω εγώ το λέω.
0: Ναι, ναι, απλά όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει γενικά την καλύτερη λύση η διοίκηση. Εγώ θα σε αφήσω να το χειρώσω και θα σου πω μετά σε ένα άλλο πεδίο.
1: Το ακούω και
0: που,
1: αυτό.
0: Που για μένα η αεραστεχνική δεν το χειρίζεται καλά.
1: Ολοκλήρωση το ακούω και αυτό που λες, ότι θέλει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Θεμητό είναι και συμφωνώ σε αυτό και μπράβο οι άνθρωποι εκεί. Αλλά δεν μπορείς να, ξέρω εγώ, να μιλάς με 10 πλευρές λέγοντας με τη μία να λες ότι είμαι πάρα πολύ κοντά και τελειώνει η συμφωνία και υπογράφω και ξαφνικά όταν προκύπτει κάτι άλλο να λες θα μιλήσω και με αυτό το άλλο. Δηλαδή αν αύριο εμφανιστώ εγώ με πρόταση να μιλήσει και με εμένα, αυτό ξέρεις τι δείχνει. Το τελικά δεν υπήρχε συμφωνία με την άλλη πλευρά. Την πλευρά του Παπαδόπουλου. Αυτό δείχνει όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό που μου έχουν πει για μένα οι άνθρωποι της αεραστεχνικής, για να λέμε την αλήθεια, να δεν πέσουν υπογραφές, δεν πρόκειται να τελειώσει τίποτα. Γιατί δεν ξέρω, εγώ μα σου έχω πει εσένα ότι έλα να αναλάβει και μου λες εσύ εντάξει, θα έρθω, θέλω, συμφωνώ και σου λέω έλα να υπογράψουμε κιόλα να τελειώνουμε και δεν έρχεσαι, κάτι σημαίνει για την πλευρά σου.
1: Ναι, αλλά και έτσι, γιατί δεν το ξέρω. Διώχτω και τελειώσε το.
0: Ναι, ή τέλειωσε το θετικά ή αρνητικά.
1: Τέλειωσε το αρνητικά, άμα δεν υπογράφει ο άλλος. Okay. Τέλειωσε το αρνητικά. Και σωστό είναι αυτό που λες. Εδώ ο Βοσνιάδης είχε στα χέρια το συμβόλαιο με την Καλυθέα και τα άσκησε πριν υπογράψει. Okay, ναι. Γίνεται αυτό. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Το θέμα είναι όμως, ξαναλέω, επικοινωνιακά πώς αρχίζει το τελευταίο ομάδα, γιατί ξέρεις πλέον τι γίνεται. Και το βιώνω κι εγώ κι εσύ. Πλέον ο κόσμος έχει στραφεί εναντίον μας και ξέρεις τι λέει. Καλά, ρε, μας έχετε μουρλάνει στην παπάτζα, δημοσιογράφη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, πω κάτι όμως, μωρέ Γιώργο. Ο κόσμος διαχρονικά τώρα λέει ότι θέλει δημοσιογράφη. Το έχω συνηθίσει, δεν πειράζει.
1: Βέβαια, το έχουμε συνηθίσει, αλλά τώρα, όταν έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα εύλογο και καθημερινά, όλα τα ρεπορτάζ πάνω κάτω και τα δικά μου και όλων των παιδιών δεν διαφέρουν και δεν ποικίλουν υπό την έννοια ότι σήμερα αύριο ξέρεις έχουμε εξέλιξη. Ποιο σήμερα αύριο έχουμε εξέλιξη? Έχουν περάσει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ πόσες κρίσιμες μέρες και εβδομάδες, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι η αστυνομική πρέπει να τοποθετηθεί επιτέλους, να πει κάτι, να πατήσουμε κι εμείς πάνω σε αυτό και να ξέρουμε πού θα βαδίσουμε. Ότι πρέπει να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα, σε αυτό όλοι σύμφωνοι είμαστε, ρε φίλε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι για εμένα κάνει ένα λάθος, ταιριάζει με αυτό που περιγράφεις εσύ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει λοιπόν σε μια τοποθέτηση η οποία θα λέει έστω, ή έστω να πει παιδιά ότι σε λίγες μέρες εγώ θα κάνω τοποθέτηση να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να σας πω τι και πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ και κάτι άλλο, έχουμε 3 Ιουνίου σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ από τα λίγα που έχω ρωτήσει δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση αύριο μεθαύριο.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαμε τη Δευτέρα 10. Θυμάμαι που συζητάγαμε από τις 15 Μάη στο περίπου, όχι 15 Μάη, λέω λίθος, από το μετά το Πάσχα, που είχε τελειώσει το θέμα της παραμονής και η ομάδα, λέγαμε ότι φέτος
1: ναι,
0: δεν έχει το πρόβλημα με την πίεση χρόνου που πέρσι όντως ο Κυβερνήτης
1: ναι,
0: και ο Κόκκος
1: ναι,
0: 10 Αυγούστου παίχτες και ήταν δύσκολος ο ρόλος και το έργο τους. Τώρα πρέπει να καταλευτεί και μέσα στον Ιούνιο να ξεκαθαρίσει. Εγώ βλέπω ότι πάμε για 10 Ιουνίου και ακόμα στο ψάξιμο είμαστε.
1: Έτσι, φίλε μου. Αυτό είναι το, νομίζω είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η Παναχαϊκή, και καλά κάνει και το βάζει στην κουβέντα, γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πιο κομβικό, ότι η Παναχαϊκή καλά τα, εμείς καλά τα αξιολογούμε όσο μπορούμε, αλλά πάει 10 μήνας, 10 Ιουνίου και δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Τι εννοώ τίποτα? Τίποτα επίσημο, έτσι. Ανεπίσημο και υπάρχουν όλα αυτά τα οποία και εμείς μεταφέρουμε στον κόσμο και προκύπτουν από τα ρεπορτάζ, αλλά όπως λες, αν δεν πάρει κάποιος ομάδα στα χέρια να ξέρει ότι την έχει, πώς θα κάνει σχεδιασμό, πώς θα πάρει προπονητή, πώς θα πάρει υπάρχει και ούτω καθεξής. Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία πρέπει να τρέξει, γιατί τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, η Παναχαϊκή θα ξεκινήσει προετοιμασία. Και κάθε ομάδα γάμα εθνικής.
0: Ήθελα να σου ρωτήσω, Γιώργο, επειδή βλέπω τώρα εδώ ότι οι δηλώσεις συμμετοχής είναι 3 Ιουλίου για τη γάμα εθνική, και λογική λέει ότι θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου πρεμιέρα, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει.
1: Μέσα με τέλη, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Δεν πρέπει, ας πούμε, 15 Ιουλίου να έχουμε πρεμιέρα προετοιμασίας, ή λέω νωρίς?
1: Κάπου εκεί, στο τελευταίο κομμάτι του Ιουλίου, πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Ναι, κάπου εκεί. Ανάλογα και τον προγραμματισμό της κάθε ομάδας, έτσι, και του κάθε προπονητή είναι αυτό.
0: Κάνε είναι 15, θα είναι 20-25 Ιουλίου, λοιπόν.
1: Χοντρικά εκεί είναι, χοντρικά εκεί είναι, ναι. Αλλά δεν υπάρχει πολλής χρόνος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όχι, αυτό
1: είναι. Γιατί άμα έχει 10 μεθαύριο ο μήνας, την άλλη εβδομάδα. Ωραία, 10 μήνας θα φύγει και το 10 πάει 20. Ωραία, τι παίρνει, τι προπονητή, πώς, τι. Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό εγώ λέω και επιμένω. Ας πάρουν θέση οι άνθρωποι. Οκ. Okay. Και ας αφήσουν όλο αυτό, γιατί ξέρεις πάντα υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, η μουρμούρα το γύρω-γύρω. Ναι, αυτοί όμως το συντηρούν. Και δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι έχουν σκοπό να δημιουργούν μια ίντριγκα. Αλλά πρέπει τέλος πάντων να τοποθετηθούν, να μας βοηθήσουν όλους και τον κόσμο και εμάς. Για να ξέρουμε και εμείς που βαδίζουμε.
0: Ακριβώς. Και όπως είπες και πριν νωρίτερα, είπες και κάτι που επίσης είναι εύστοχο, ότι μιλάς με τον Α, πάμε, συμφωνούμε και τα λοιπά. Και μετά σου λέει ένας Β, ενδιαφέρομαι κι εγώ. Άσε τον Α, δηλαδή πρέπει να τελειώνεις κι εσύ και να πεις εδώ, κύριε Αμερικάνε, θέλω μέχρι την Παρασκευή επίσημη πρόταση να τα δουν τη γόρτα από τον Κύριακο, τη Δευτέρα Τρίτη να υπογράψουμε.
1: Έτσι,
0: θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, θα σου πω, θα μου πεις. Ναι. Πρέπει να βάλει και ένα deadline για να κινηθεί ένα τεχνική εκεί, έτσι νομίζω.
1: Και να κλείνεις ένα μέτωπο, να ανοίγεις ένα άλλο μέτωπο. Μην έχεις τώρα μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή τώρα έχει Παναχαϊκή την περίπτωση που έλεγε ότι είναι κοντά να τελειώσει, που δεν έχει τελειώσει όπως φαίνεται. Τώρα προέκυψαν οι Ελληνοαμερικάνοι με τους οποίους λέει θα μιλήσει πάλι. Αυτό που σου λέω, δηλαδή αν εμφανιστώ αύριο εγώ, σαν Γιώργος Σωτηρόπουλος, με επενδυτή θα μου πει και εμένα, κάτσε να μιλήσω και με σένα. Δεν πώς θα γίνει.
0: Έχει,
1: δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό κάπως με μπερδεύει.
0: Ναι, και εμένα, και εμένα. Και
1: να σου πω και κάτι τώρα. Αν ήμουν εγώ στην πλευρά των ανθρώπων που ήταν πιο κοντά τον καθένα να αναλάβουν την ομάδα, και που είναι ίσως ακόμα πιο κοντά για να αναλάβουν την ομάδα, εγώ θα είχα δυσαρεστηθεί με το ότι η Παναχαϊκή μιλάει και με άλλους. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Θα με είχε ενοχλήσει. Ναι. Προσωπικά το λέω αυτό, δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι.
0: Ναι, Γιώργο, έτσι είναι. Απλά δεν ξέρουμε. Μπορεί να όντως, μπορεί να του είχαν πει Ελλάδα να υπογράψουμε, κύριε επενδυτά, και να μην ήρθε κανείς να υπογράψει. Δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό λοιπόν, για να έχουμε την ολοκληρωμένη άποψη που σου είπα, γι' αυτό πρέπει να πάρει θέση ρε τεχνική, για να μην την κακύβουμε κι άδικα, αν θέλεις, καταλαβαίνεις. Γιατί αν το έχει κάνει αυτό, θα είναι μπροστά. Βγες όμως και πες το να ξέρουμε. Να ξέρουμε λοιπόν ότι ο τάδε επενδυτής Δεν ήρθε να υπογράψει όταν εσύ του είπες να υπογράψει, άρα γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και κόλληση εργεία. Μην κρίνω ακριβώς. Κι εγώ άδικα κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο δεν ξέρω, ίσως να δικό και κόσμο. Και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, πάντως επιμένω ότι στην πιο μεγάλη εικόνα θες είναι λοιπόν φταίει αέρας τεχνικής, θες φταίνε επενδυτές, φταίει το ένα, θες φταίει το άλλο. Εγώ ξέρω ότι με αυτά και με αυτά πήγαμε 10 Ιουνίου και εκεί που θα πρέπει να υπάρχει 10 Ιουνίου βαριά, την άλλη μάνα 15, θα πρέπει να υπάρχει επενδύσω Χ, ο οποίος θα έχει ένα 25ήμερο να βρει προπονητή, να βρει μάναντζερ, να βρει παίχτες, να.
1: Έτσι.
0: Ακόμα είμαστε στο σημείο σχεδόν στο μηδέν.
1: Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα, πέρα δηλαδή από το ποιος και ποιοι θα αναλάβουν την Παναχαϊκή, ότι πάμε για 10 Ιουνίου και δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει επίσημα το σχεδιασμό και να έχουμε ονόματα στο τραπέζι. Και νομίζω αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Μην μείνει στο τέλος η ομάδα στην ερασιτεχνική πάλι και έχουμε άλλα. Το λέω
0: και μαθαίνω ότι αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουν πάντως.
1: Εντάξει, προφανώς δεν το θέλουν. Γιατί τώρα πάλι του χρόνου να βρεθούν μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, ενώ να βάζουν χρήματα είτε να σηκώνει το φορτίο ο κύριος Βόλης είτε με τους υπόλοιπους ανθρώπους και να πηγαίνουν έμπα ψυχή, έβγα ψυχή, τι πρώτα, τι να το θέλουν. Λογικό να μην το θέλουν.
0: Τέλος πάντων, για να δούμε τι μελιγενέστε. Να σου πω κάτι άλλο, ένα σχόλιο για την Ατρόμητο, ο οποίος κράτησε τον Βασίλη Μπαλατή και θέλω να πω ότι καλά έκανε και κράτησε τον Μπαλατή, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος και καλές εντυπώσεις, καλά δημοταγραφής έχει κάνει και είναι προς όφελος, νομίζω εγώ, ότι ξέρει την ομάδα και έχει το know-how και τι λείπει και τι δεν λείπει. Και στην τελική καλά κάνει και πιστεύεται για δικά της παιδιά.
1: Σωστά κάνει ο Ατρόμητος και για μένα, όμως ο Δάφου κράτησε τον ίδιο προπονητή. Είναι ένα νέο παιδί φιλόδοξο. Εντάξει, προφανώς στην Γάμα Εθνική δεν έχει τις παραστάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να σου πω και κάτι. Πού θα τις αποκτήσεις δουλεύοντας? Γιατί και αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο στο ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Α, λέει δεν έχει κάνει. Πώς θα κάνει, δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Καλά κάνει και το κρατάει. Ήταν ο άνθρωπος που βάλει το λιθαράκι του στο πρωτάθλημα. Νέο παιδί, είναι φιλόδοξο. Του αρέσει να ασχοληθεί. Να πάει στην πίστα της Γάμα Εθνική με τον ίδιο προπονητή. Και μακάρι να τον περιβάλλουν με εμπιστοσύνη άνθρωποι του Ατρομήτου και να τα καταφέρει η ομάδα συνολικά μαζί με τον Βασίλη στον πάγκο. Δηλαδή, σωστή είναι η επιλογή, γιατί να σου πω κάτι. Να μην τον κράταγε και να πήγαινε σε μια επιλογή η οποία θα ήταν απλά, ξέρεις, για να την κάνει χωρίς να την πιστεύει, δεν έχει και νόημα. Κύριες φορές δηλαδή να πιστεύεις και να συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι ένα δικό σου παιδί, παρά να πας σε μια λύση η οποία, ξέρεις, θα ήταν λύση με δεύτερες σκέψεις και τρίτες.
0: Ακριβώς. Μαθαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τη Θύελλα. Δυσκολεύει το σενάριο να παραμείνει.
1: Αν θα παραμείνει, λες. Ναι.
0: Ναι. Και μαθαίνω ότι υπάρχουν πιθανότητες να ανέβει και η ΕΧΑΙΚΗ.
1: Ναι. Εντάξει, όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Τώρα θα τα δούμε νομίζω από Ιούλιο αυτά.
0: Όχι, νομίζω το θέμα της ΕΧΑΙΚΗΣ, ο στόχος είναι να ξεμπερδεύει μες τον Ιούνιο, να ξέρει μέχρι 15-20 Ιουνίου και η ΕΧΑΙΚΗ και η Θύελλα για να ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Θα δούμε.
0: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι μάλλον, κάτι διαφορετικό. Είδε το αναγνώμα της Champions League.
1: Ναι, το είδα.
0: Τι λες, τι έχεις να πεις?
1: Μια σούπα. Μα δεν μου άρεσε ο τελικός.
0: Εντάξει, σαν ποδοσφαιρική τέτοια αποστολή, σούπα ήταν. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Τώρα στα πέναλτι ο πιο τυχερός, ο πιο ικανός, αυτός που έχει περισσότερο καθαρό μυαλό, έτσι πάει εκεί.
0: Άντε, η Παρή δείχνει μετά.
1: Καθιερώνεται πλέον ως κορυφαίο μας στην Ευρώπη. Τώρα με δύο σερί Champions League δεν το συζητάμε.
0: Ναι, αυτό βοηθάει και χορηγικά. Διαβάζω τώρα εδώ ότι η Ρεάλ πάει να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα για να μπορέσει, λέει, να ανταποκριθεί.
1: Απλά η Παρή πέρασε ένα μήνυμα γενικότερο ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα, ξέρεις, μόνο με τα ονόματα. Για τα προηγούμενα χρόνια θυμάσαι πριν την Αφρόκρεμα, να πάρει το Μέση, να πάρει άλλους παιχταράδες. Δεν έκανε τίποτα ποτέ. Τώρα πήγε σε ένα άλλο μοντέλο, πήρε ένα πραγματικά σου δώρο προπονητή και πήγε σε άλλη λογική, είδες ότι πέτυχε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Μακάρι σε λίγες μέρες να λέμε ότι στην Παναχαϊκή θα είναι ο Α
1: μακάρι.
0: Και ο στόχος είναι ο Β.
1: Μακάρι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση.
3: Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, πάμε, είπαμε τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, και επίσημα Γιώργος Βόβορας στο τιμόνι του Προμηθέα. Ανακοινώθηκε λοιπόν κάτι που το είχε γράψει από την αρχή ο Κώστας Λαμπρόπουλος στην Πελοπόννησο. Head coach λοιπόν στην ομάδα για τη σεζόν 26-27 είναι ο Γιώργος Βόβορας. Λέει ανακοίνωση και ο Προμηθέας, αναφέρεται και η προπηρεσία του. Ξεκινά από Άλμο, Μίλωνα, Ρέθμο και ΠΑΟΚ ως assistant coach. Και έχει βρεθεί στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ήταν για ένα χρονικό διάστημα και πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε στην Νεπτούνα στη Λιθουανία, με την οποία έφτασε τον τελικό του κυπέλου. Και από το 2025 ανέβη τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού στην εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, την οποία κατήχε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Καλωσορίζουν Γιώργο Βόβορα. Καταλήγει η ανακοίνωση του της ΚΑΕ Προμηθέας. Και μαθαίνω ότι μετά από την ανακοίνωση λοιπόν αυτή, από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσουν και οι πρώτες μεταγραφικές προσθήκες ή ανακοινώσεις από τους Πορτοκαλί.

Γενικά λοιπόν ο σχεδιασμός προχωράει, όπως καταλάβαμε και από την ανακοίνωση ήταν θέμα λοιπόν αποδέσμευση του Βόβορα από τον Μπαχρέιν, από την ομάδα νέων, προκειμένου να ανακοινωθεί από τον Προμηθέα, νομίζω ήλιο και τέλος Μάη η συνεργασία των δύο πλευρών και ήθελε να πει Ιούνιος για να υπάρξει η ανακοίνωση. Και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τις κάρτες του διαρκείας του Προμηθέα της νέας χρονιάς και για τα υπόλοιπα δεδομένα, ας ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, για την προετοιμασία, πού θα γίνει, πώς κτλ.

Αυτά σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα και πάμε λίγο στον Απόλλωνα. Χθες λοιπόν η ανακοίνωση της διοίκησης του Απόλλωνα έκανε γνωστό ότι έθεσε και επίσημα το αίτημα για wild card στην Elite League. Παρότι υπάρχει φημολογία ότι το Αρκαλοχώρι, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου θα είναι αυτή η οποία έχει κάνει επίσης αίτημα, θα έχει το προβάδισμα, στον Απόλλωνα εκτιμούν ότι όλα αυτά δεν έχουν βάση περί φημολογίας και η επιτροπή της ΕΟΚ είναι αυτή η οποία θα κρίνει τα δεδομένα με συγκεκριμένα κριτήρια που έχει να κάνει με το γήπεδο, με την ιστορία, με τις παίχτες, με τους φιλάθλους. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της διοίκησης του Απόλλωνα, λέει ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας. Είμαστε βέβαιοι ότι η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας.

Οπότε στον Απόλλωνα βάζουν μία ένα τελεία, περιμένουν την, πότε θα γίνει, νομίζω θα χρειαστεί 15 μέρες, μαθαίνουν ότι έχουν βρει προπονητή στον Απόλλωνα, μαθαίνουν ότι έχουν βρει μία-δύο περιπτώσεις με τις οποίες έχουν κουβεντιάσει, απλά δεν θα γίνει οτιδήποτε κίνηση πριν οριστικοποιηθεί το σενάριο της κατηγορίας, αν θα παίξει δηλαδή στην Elite League ή στην National League 1, γιατί το σενάριο της Elite League ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα και στο κεφάλαιο προπονητή και στο κεφάλαιο μεταγραφικά και διάφορα άλλα θέματα.

Οπότε, στον Απόλλωνα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τι mail γενέστε και από εκεί και πέρα πάμε και στα υπόλοιπα. Η Ένωση Γλαύκου Έσπερου ετοιμάζεται για τη δική της μονομαχία ανόδου, για την Παναχαϊκή, τα είπε χτες Κώστας Λαμπρόπουλος με τον τεχνικό της ομάδας, τον Θανάση Λιώνα. Η Παναχαϊκή, η οποία περιμένει αν θα υπάρχει κενό, να είναι αυτή η οποία θα το καλύψει για κενό για την National League ένα της επόμενης χρονιάς, αλλά την ίδια ώρα η Ένωση Γλαύκου έχει μπει στην τελική ευθεία εν όψη του αγώνα που θα δώσει την Παρασκευή. Θα παίξει με τη Χάνθ. Έχει βγει και το πρόγραμμα. Παρασκευή θα γίνει το παιχνίδι, λοιπόν, Γλαύκος Χάνθ, το Σάββατο Χάνθ Χολαργός και την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι Χολαργός Ένωση Γλαύκου. Είναι το ειδικό τουρνουά ανόδου, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Άρτα και η πρώτη θέση θα δώσει την άνοδο στην Elite League. Πρώτο βήμα να κερδίσει την Χάνθ η ομάδα αυτή του Κώστα Αρμελιώτη και μετά τα υπόλοιπα. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, υπάρχει αισιοδοξία. Η ομάδα έχει αφήσει πίσω ότι έχασε στις λεπτομέρειες την άνοδο στην Elite League και θα τα δώσει όλα προκειμένου η ομάδα να καταφέρει να ανέβει με το σπαθί της και άξια από την στο τουρνουά ανόδου. Να δούμε λοιπόν το τι μέλη γενέστε. Θα έχουμε λογικά και κάποιον από τους ανθρώπους της Ένωσης Γλαύκου είτε αύριο την Παρασκευή για να πούμε μερικά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την προετοιμασία. Εντάξει, στόχος είναι να η ομάδα να καταφέρει να ανέβει στην Elite League 1, γιατί και διάθεση υπάρχει και οικονομικά η πλευρά της διοίκησης Μαρλαφέκα μπορεί να υποστηρίξει την όλη προσέγγιση και περιμένουμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε.

πούμε επίσης για την Α1 SKE ότι σήμερα ήταν κανονικά προγραμματισμένη να ξεκινήσει ο πρώτος τελικός στη σειρά Νόμα Σταρβίτικα και τη Νέα. Μετά από αίτημα όμως των φιλοξενούμενων, ο αγώνας σήμερα αναβλήθηκε και έχει να κάνει με τον θάνατο του πρώην προέλευση από τον Λεωνίδα Γεράνιου, ο οποίος θα κυδευτεί σήμερα, και γι' αυτό το λόγο έκανε έτοιμα στην SKE, συμφώνησε και η Αερωητίκων, και ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στα Ρουήτικα. Βγήκε το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε και η SKE. Έχουμε στις 9 το βράδυ Ρουήτικα ΕΑΠ, την Τετάρτη στο κλειστό της ΕΑΠ ΕΑΠ Ρουήτικα, και την επόμενη Κυριακή 14 Ιουνίου Ρουήτικα ΕΑΠ. Είναι η σειρά των αγώνων. Θυμίζουμε ότι τα Ρουήτικα έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Μάλιστα, νομίζω ότι πριν από λίγο και η SKY έκανε ανακοίνωση και με τους διαιτητές τον, του πρώτου τελικού. Νομίζω δεν τους βλέπω τώρα, νομίζω ότι πήρε το μάτι μου λίγο νωρίτερα για τους τρεις ρέφεροι, οι οποίοι προφανώς είχαν οριστεί για το σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουν οι ίδιοι ή αν θα υπάρξει διαφοροποίηση επειδή έχουμε αλλαγή ημερομηνίας.

Και πριν κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ, να πούμε ότι έχουμε σήμερα και τον πρώτο τελικό της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο ΣΕΦ, η αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινά στις 9 και υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα. Στόχος είναι και των δύο ομάδων να πάρουν τη νίκη, να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Αυτά λοιπόν από το κεφάλαιο μπάσκετ. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Υπάρχει σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος ένα θέμα από το χώρο του βόλεϊ, και το λέμε αυτό γιατί όσοι είστε έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας θα θυμάστε τη χρυσή εποχή της ΕΕ από την δεκαετία του 2000, το 2003-2004, από το 2002-2003 μέχρι το 2009-2010, εκεί όπου η ΕΕ μεσουρανούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη, με παρουσία σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας, με παρουσία σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης το 2000, νομίζω 7 ή 8 στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη της Τουρκίας. Είχε παίξει την χρονιά και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ένα από τους παίκτες που τότε είχαν βοηθήσει σημαντικά τη νέα σε αυτή τη χρυσή εποχή ήταν ο Βέλικο Πέτκοβιτς, ο Σάρας Πασταδρός που είχε έρθει την πρώτη χρονιά με εισήγηση Άρη Αγγελόπουλου στη νέα σερβοτεχνικός, και ήταν στην Πάτρα λοιπόν, πέρασε πριν από λίγες μέρες από την Πάτρα, έμεινε δύο μέρες στο πλαίσιο διακοπών που έκανε έτσι ένα mini tour σε μερικές ελληνικές πόλεις, και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με παλιούς παίκτες. Βρέθηκε με τον Μάικ τον Λαμπρόπουλο, βρέθηκε και με άλλους παίκτες. Ο Μάικ Λαμπρόπουλος, ο αρχηγός επί σειρά ετών της ΕΑΠ, με τον Τόλι τον Καλατζή, τον φωτιστή της ΕΑΠ εκείνη την εποχή, και θυμήθηκαν τα παλιά. Μάλιστα, έμαθα τηλεφωνικά συμμετείχαν και διάφοροι παλέμακοι παίκτες στη συζήτηση, όπου ενημερώθηκαν, θυμήθηκαν τα παλιά, τις θητείες της ΕΑΠ, τις ευρωπαϊκές πορείες, τη σεζόν 4-5 που η ΕΑΠ έπαιξε για πρώτη χρονιά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με τον Γιάννη Νικολάκη στην άκρη του πάγκου. Βασικός Πασταδόρος ήταν ο Βέλικο Πέτκοβιτς, και θυμήθηκαν τα παλιά.

Λοιπόν, εγώ ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του βόλεϊ, μαθαίνω για επαφές που κάνει η ομάδα του Ερμή και η ομάδα του Αγιαλέων. Και στο στρατόπεδο της Ολυμπιάδας ισχύει το ίδιο. Όλα ακόμα είναι νωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις, ακόμα είναι νωρίς να υπάρξουν διάφορα δεδομένα για τη νέα χρονιά. Αυτό που κρατάω σε μια πρώτη φάση είναι ότι αν ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο παίκτης που ολοκλήρωσε πριν από λίγες μέρες την παρουσία του στο Φλίσβο, αν συνεχίσει στην Αθήνα ή όχι, αν θα μετακομίσει στην Πάτρα για επαγγελματικούς λόγους και διάφορα άλλα. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή λοιπόν του Παπαδόπουλου με την Ερμή που αν όντως υλοποιηθεί είναι, θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Ερμή, αλλά ακόμα ας περιμένουμε, γιατί και ο Παπαδόπουλος από ό,τι μαθαίνω περιμένει να δει τι θα προκύψει από την Αθήνα που ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια, και αν και εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση, αν θα πιστεί να κατέβει στην Πάτρα για επαγγελματικούς λόγους και μετά για τον Ερμή.

Λοιπόν, αυτά και με το χώρο του βόλεϊ. Νωρίς, ακόμα θα έχουμε για το beach volley, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει ότι καμία παρουσία επίσημη στη Δυτική Ελλάδα. Μαθαίνω ότι κάποια τουρνουά ιδιωτικά θα γίνουν, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, και είναι κρίμα γιατί η Αχαΐα και η Τουρνική Ηλία έχουν πάρα πολύ ωραίο, πάρα μεγάλο παραλιακό μέτωπο, και είναι κρίμα να μην μπορέσουν να μπουν μπροστά οι φορείς και να γίνουν πράγματα και τουρνουά για να τονώσουν το βασιλιά των σπορ σε επίπεδο καλοκαιριού, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπήρχαν στο παρελθόν. Για τον υγρό Στίβου, όχι να πενέψουμε τα γένια μας, αλλά είχαμε γράψει ένα θέμα στο φίλο της περασμένης εβδομάδας, νομίζω, ότι ο Αντρέας Μπιτσάκος, που έκανε πολύ καλή χρονιά με τον Πανιόνιο φέτος, όπως και ο άδερφός του Ντίνος, που είναι πιο πιτσιρικάς, είναι 16-17 χρονών, ο Αντρέας Μπιτσάκος που είναι 20, υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και τον Αντρέα Μπιτσάκο, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μαθαίνω. Και στο πλαίσιο αυτό παρακολουθείται και από ομοσπονδιακούς τεχνικούς, και πράγματι χτες υπήρχε η κλήση από την Ομοσπονδιακό Τεχνικό Τεχνικής Ανδρών, τον κύριο Βλάχο, όπου κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ανδρέας Μπιτσάκος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα εν ώψη του Σίδνεϊ. Είναι πραγματικά σημαντικό. Βλέπω προχωρήσει σε μια ανανέωση, γιατί κάποιοι παίχτες από τον Ολυμπιακό, ο Γενιδουνιάς, ο Φουντούλης, δεν κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό, και έχει δώσει χώρο και χρόνο και σε νέα παιδιά, όπως είναι ο Ανδρέας ο Μπιτσάκος. Έχει κληθεί και ο έτερος πατρινός, ο Απόστολος Γιουργαράς, που παίζει σε κολέγιο στην Αμερική. Σήμερα το πρωί στο κλειδίριο του ΟΑΚΑ, λοιπόν, έγινε η πρώτη προπόνηση, και μόνο η κλήση του 20χρονου Ανδρέα Μπιτσάκου, νομίζω, σημαίνει πολλά, και είναι σημαντικό ότι κλήθηκε όντας παίκτης του Πανιωνίου και όχι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Γιατί αν δούμε η μερίδα του Λέοντος, είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Απόλλων Σμύρνης, Μπουλιαγμένη, αυτή είναι η πλειοψηφία των παιχτών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, και για τον Απόστολο Γιοργαρά μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο να επιστρέψει στην Ελλάδα και να μην συνεχίσει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.

Να πούμε ότι την τελετή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εστιοπλοείας, τελετή έναρξης, που έγινε προχθές στην Αθήνα, στην παραλία τη Μαρίνα του Άλυμου, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΙΟΠ, ο κ. Κώστας Καλογερόπουλος, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Συμμετέχουν συνολικά 159 εστιοπλόοι από 30 έως και 90 ετών, από 24 διαφορετικές χώρες, με Ολυμπιονίκες, με παγκόσμιους πρωταθλητές, και η Ελλάδα συμμετέχει με 15 εστιοπλόους, οι οποίοι θα τρέξουν στις 12 εστιοδρομίες από τις ξεκινά από αύριο μέχρι και τις 7, νομίζω από σήμερα ξεκινά, Τετάρτη, ναι, μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Και να πούμε ότι φυσικά και η Πάτρα έχει συμμετοχή, όχι πέρα από αυτό, έχει συμμετοχή στις μεγάλες διοργανώσεις. Το λέω αυτό γιατί στις 5 με 9 Ιουλίου θα γίνει στην Πάτρα το παγκόσμιο, θα σας πω ακριβώς την διοργάνωση, το παραλικό μέτωπο της πόλης, όπου είναι, όπως έχει πει και ο Νίκος Κραμανάκης, θα γίνει το Open Panhellenic Πρωτάθλημα Optimist της ηλικίας 13 από 5 έως 9 Ιουλίου. Το διοργανώνει ο Εστιοπλοϊκός Όμιλος μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Εστιοπλοείας, και είναι πραγματικά, θα είναι μια διοργάνωση που θα έχει και πολλούς αθλητές και θα βοηθήσει και να τονώσει, αν θέλετε, και την τοπική οικονομία και σε επίπεδο εστίασης, σε επίπεδο καταλυμάτων και διάφορα άλλα.

ανώπνευ δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, μαθαίνει ότι γίνονται επαφές και στο στρατόπεδο του ΝΟΠ και στο στρατόπεδο της ΝΕΠ, και να πούμε ότι σε επίπεδο, αφήσουμε τον υγρό Στίβο και να πούμε ότι έχουμε δράσει την Κυριακή 7 Ιουνίου και για τα τοφάλια, το Διεθνές Meeting Στίβου, που έχει καθιερωθεί πλέον με θεσμός για τον ελληνικό αθλητισμό, θα γίνει και φέτος στο Παμπελοποννησιακό, και αναμένονται αθλητές σε υψηλό επίπεδο και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Θα γίνουν όλα τα αθλήματα αδρομής, άλμα, ρήψης, με στόχο έτσι πλούσιο θέαμα και οι αθλητές να κυνηγήσουν όρια και επιδόσεις ενώπιση των επίσημων διοργανώσεων.

Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά του ποδοσφαίρου, βλέπω έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επαφές. Η ΑΕΚ πήρε παίκτη που δεν έχει ανακοινώσει, αλλά τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός κινείται, ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Βλέπω πάρα πολλά σενάρια και νομίζω ότι ο μήνας ήθιστε να είναι μήνας με όχι μόνο σενάρια αλλά και με ανακοινώσεις. Έχουμε αύριο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών Ποδοσφαίρου στην Στοκχόλμη που θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Αναχώρησε η αποστολή το πρωί για την Σουηδική πρωτεύουσα αύριο στις 9 το βράδυ, μετάδοση από τον Α. Δοκιμές επί δοκιμών για τον Ολυμπιακό Τεχνικό.

μια πόλη από το χώρο το καλλιτεχνικό, δεν αφορά αθλητισμό, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη προσφορά. Πέθανε λοιπόν ορίς το πρωί σε ηλικία 94 ετών, παρακαλώ, ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, και το πρωί πέθανε χτες, έγινε το πρωί κηδεία του. Δεν θέλησαν λοιπόν οι δικοί του άνθρωποι να δημοσιοποιηθεί από χτες. Θέλησαν πρώτα να γίνει η κηδεία στον Ιερόν Άγιο Αθανασίου στην Κάριστο. Ήταν η περιοχή που ζούσε τα καλοκαίρια και αγαπούσε πάρα πολύ ο σπουδαίος του οποίος. Είναι πάρα πολλές οι ταινίες που έχει συμμετάσχει. Θα ξεχάσουμε, έχει παίξει παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, πάρα πολλές επιτυχίες, και έτσι ο ελληνικό κινηματογράφος, το θέατρο, πάρα πολλά πράγματα. Μια πραγματικά απώλεια για τον χώρο της υποκριτικής.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Αύριο είναι Πέμπτη. Ισχύει ενότητα σινεμά. Θα έχουμε κοντά μας Κρίστη Κουνινιώτη, γιατί έχει να πει και για σινεμά. Έχουν πρεμιέρες αύριο. Έχουν από ό,τι εγώ και κάτι θεατρικά έτσι τελευταία. Έχουμε κάποια ακόμα. Παρότι η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει σε επίπεδα που δυσκολεύουν τα δεδομένα, όμως υπάρχει ακόμα κινητικότητα και θα έχουμε κοντά μας αύριο την Κρίστη να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.

Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Διονύη Στεφανόπουλο που ήταν τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, φτιάχνει ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα, ξέρετε, εδώ λίγο μετά τη μία στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
6: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
7: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
6: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
7: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Roma, Roma, Gaga, ουλαλά, what you been Roma.
1: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

until I have time.

0: 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.